0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 31.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσα το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

τι κάνει. Nova 931. Κολλάς μαζί του. Όλοι

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: το ξέχασα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 9:31.

0: 9.31. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, τέρμα Γεωργάη. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: πιο μακριά. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρει έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη.

0: Ναι, συνάδελφε.
1: Από τιμές.
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
7: Sky 100,3.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Synet.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
3: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
0: Νόβα 9.31. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
9: Νόβα Radio. News Today.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι.

0: Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
5: Nova 931.
6: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
9: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
12: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι το πρώτο Σάββατο, μπαίνουμε στην κανονική μας ροή. Μεσολάβησαν οι 5 εβδομάδες του Αυγούστου με την ανάλυση των μύθων, κεντρικών μύθων στην ελληνική γραμματεία και στον ελληνικό πολιτισμό. Μια εκπομπή η οποία παρήξει σε συνεργασία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και την ευγενική παρουσία 5 καθηγητών του Ελληνικού Δημόσιου Δωρεάν Πανεπιστημίου που μας έδωσαν φοβερές αναλύσεις και μας έφεραν μπροστά σε δεδομένα τα οποία είχαν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως είπα, μεσοβδόμαδα στην διάρκεια των εκπομπών από τη Δευτέρα έως Παρασκευή θα αφιερώσω 3 Σάββατα αρχής γενομένης από το πρώτο του το δω στα 3 σημαίνοντα πρόσωπα Έλληνες που χάσαμε δυστυχώς τον Αύγουστο. Είχαμε 3 μεγάλες απώλειες, φίλες και φίλοι. Πρώτη απώλεια ο Στέλιος Ράμφος, δεύτερη απώλεια ο Στέφανος Μάνος και εκεί που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε έφυγε και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 μεγάλες προσωπικότητες, διανοούμενοι πολιτικός, στους οποίους οφείλουμε το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να αφιερώσω 3 ώρες τα ισάριθμα Σάββατα από σήμερα και αυτά τα 2 που θα ακολουθήσουν. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, αρχίζω με τον Στέφανο Μάνο και για την πολυσχηδή παρουσία αυτού του πολιτικού ανδρός, ο οποίος, όπως γράφει η κυρία Ξαφά, παράτησε την οικογενειακή του επιχείρηση για να μπει στην πολιτική και μάλιστα υπάρχει και ένα σχόλιο της εποχής του 80 στη Νέα Δημοκρατία ότι τι δουλειά έχει ένας βιομήχανος στην πολιτική. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας.
12: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η κυρία Μιράντα Ξαφά υπήρξε στενή συνεργάτης του Στέφανου Μάνου, για τον οποίο δεύτερο προσκεκριμένο στη σημερινή εκπομπή, εκτός από την κυρία Ξαφά, θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος για το συνταγματικό σκέλος της εμπλοκής του Στέφανου Μάνου στην προσπάθειά τους μαζί με άλλους να συγγράψουν ένα σύνταγμα, το μάλιστα και βγήκε και σε βιβλίο αυτό, που θα μείωνε στο μισό, σε κείμενο τουλάχιστον, το ήδη υπάρχον σύνταγμα και θα περιόριζε ή θα έφερνε μια νέα πνοή στην προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω βέβαια, κυρία Ξαφά, τι σχόλιο θα έκανε ο Στέφανος Μάνος αν άκουγε την συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται σήμερα, αλλά φανταζόμαστε.
13: Δεν θέλω να το σκέπτομαι.
12: Ναι, φανταζόμαστε. Λοιπόν, στο αφιέρωμα το οποίο οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή πριν από δύο Κυριακές, μεταξύ πολλών άλλων, κάνατε ένα εξαιρετικό βιογραφικό σημείωμα επισημένοντας τις κυριότερες πολιτικές παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου. Γράψατε τα εξής. Πίστευε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί κάποιες ηθικές αξίες για να έχει νόημα. Ο λόγος του ήταν δεσμευτικός. Έμεινε συνεπής στις φιλελεύθερες αρχές του και ποτέ δεν πούλησε συνεργάτη, αντίθετα από πολιτικούς με εύκαμπτη ιδεολογική και ηθική πηξίδα. Δεν μάσιζε τα λόγια του στην πολιτική διαδρομή του, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν συμβιβάστηκε με τον πολιτικό καθώς πρεπισμό. Έγινε δυσάρεστος με τις αλήθειες που εκστόμησε. Τον συγκινούσε το μεγαλείο στις τέχνες και στις επιστήμες, τον στεναχωρούσαν η μετριότητα και ο χαδελφισμός, η αδιαφορία και η αποφυγή ευθυνών απέναντι στα κοινά προβλήματα ή τις υποχρεώσεις. Τόνιζε συχνά την ανάγκη να μετράμε, να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές. Πριν από την έλευση της Τρόικας των δανειστών στην Ελλάδα το 2010, δεν γνωρίζαμε πόσους υπαλλήλους μισθοδοτούσε το δημόσιο. Και πολλά ακόμη τα οποία θα τα αφηγηθείτε. Ορίστε, παρακαλώ, αρχίζετε.
13: Καταρχήν να πω ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, διότι έβαζε το δημόσιο συμφέρον πάνω από κάθε τι άλλο, πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες. Και επίσης χαρακτηριστικό του ήταν ότι έβλεπε σε μακρύ ορίζοντα, ενώ αντίθετα οι πολιτικοί στην Ελλάδα επικεντρώνονται στο διάστημα από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές.
12: Ή όσο διαρκεί η θητεία τους.
13: Ούτε καν, από τώρα μέχρι τις εκλογές. Χωρίς να υπολογίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Και κάπως έτσι βέβαια χρεοκοπήσαμε. Χρεοκοπήσαμε από το ασφαλιστικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συσσόρευση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία πριν χρεοκοπήσουμε δηλαδή. Είχαν γίνει, θυμάστε, προσπάθειες επισημίτη, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν εν ώψη του πολιτικού κόστους.
12: Προηγουμένως, επί Μητσοτάκη και Μάνου, που ονομάστηκε νόμος Σιούφα.
13: Ναι, ονομάστηκε νόμος Σιούφα, διότι τότε ο Σιούφας ήταν υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως την πρωτοβουλία για αυτή την μεταρρύθμιση την πήρε ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος συμφώνησε με την πρότασή μου να καλέσουμε σε τεχνική βοήθεια ένα κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει την πείρα από πολλές άλλες χώρες. Στην ελληνική διοίκηση υπάρχει μόνο μια διαχρονική πείρα. Δεν υπάρχει πείρα από το τι γίνεται σε άλλα κράτη του κόσμου. Αυτή την πείρα την έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι ο Στέφανος δέχθηκε πρόθυμα να καλέσουμε ένα κλιμάκιο τεχνικής βοήθειας του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ. Ο νόμος, ο λεγόμενος Σιούφα, γράφτηκε στο γραφείο του Μάνου με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως, ένα μεγάλο τμήμα αυτών που προέβλεπε ο νόμος ανατράπηκε στη συνέχεια όταν ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ στην εξουσία. Κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της καταγραφής σε ένα ενιαίο σύστημα όλων των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ταμείου στο οποίο ανήκαν, που θα ήταν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των ταμείων φυσικά, που τελικά έγινε, αλλά ύστερα από δεκαετίες καθυστέρησης. Επίσης το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο Στέφανος Μάνος στο νόμο του προέβλεπε ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από το 1992 και μετά θα έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης από ό,τι οι ήδη συνταξιούχοι. Αυτή την πρόβλεψη την ανέτρεψε το Πασόκ στη συνέχεια, διότι είπε ότι είναι άδικο οι παλιοί να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης που έφτανε και το 100% σε μερικές περιπτώσεις και οι νέοι να έχουν μόνο 60% ποσοστό αναπλήρωσης. Έτσι αυτά τα τμήματα, τα σημαντικά τμήματα του νόμου Μάνου Σιούφα δεν εφαρμόστηκαν παρά όταν ήρθε η Τρόικα μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος.
12: Τρεις είναι οι κολόνες της αντιλήψεως του Μάνου πέραν από τον τρόπο άσκησης πολιτικής, που θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά. Παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός. Στο περιβάλλον και στον πολιτισμό με την παρέμβασή του παρήχθησαν πολύ σημαντικά πράγματα. Στην παιδεία τι συνέβη?
13: Καταρχήν να πούμε ότι ο Στέφανος Μάνος πίστευε ότι η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από το δημόσιο σε καμία περίπτωση, αλλά μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, και αξιοποιώντας τα λεγόμενα 3P, αυτό που είπατε, εάν τα αξιοποιούσαμε στο έπακρον, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα πάντα, η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει παγκόσμια πρωτιά. Για το περιβάλλον, ξέρετε τη δράση του. Ήταν και υπουργός περιβάλλοντος.
12: Καινοτόμος στις παρεμβάσεις του.
13: Καινοτόμος, πήρε πολλές πρωτοβουλίες, έφτιαξε την πλάκα, προστάτευσε σε όλη την Ελλάδα διάφορες περιοχές και τις έσωσε.
12: Τα ζαγοροχώρια που τα αγαπούσε ιδιαίτερα.
13: Τα ζαγοροχώρια. Στην παιδεία, βέβαια, ήθελε να καταργηθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα το δημόσιο έχει μονοπόλιο στην ανώτατη παιδεία, το οποίο είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου όπου ισχύει αυτό.
12: Θυμάμαι το βάουτσερ που είχε προτείνει να παίρνουν οι οικογένειες
13: όταν αυτό για τα σχολεία.
12: Το παιδί τους και να επιλέγουν ναι. Πού θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, οριμαγδό, ότι ναι. Καταργεί τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διάφορα ναι, τέτοια ναι. Πράγματα που του λέγει η αντιπολίτευση.
13: Κοιτάξτε, ήθελε πάντα να δώσει περισσότερες επιλογές στους πολίτες. Είτε αυτό ήταν στην παιδεία, είτε ήταν στην υγεία, είτε οπουδήποτε αλλού. Πίστευε ότι για να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να γίνει μια πλούσια χώρα και να μην είναι πάντα στον πάτο των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να συρρυκνωθεί το κράτος και οι παρεμβάσεις τους στην οικονομία και παντού αλλού. Δηλαδή δεν τον απασχολούσε τόσο πολύ αν είναι αριστερά ή δεξιά στο πολιτικό φάσμα, χώριζε το πολιτικό φάσμα σε κρατιστές και αντικρατιστές. Mm. Και αυτό ήταν 100% αντικρατιστής.
12: Και αναζητούσε λύσεις στο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει. Λοιπόν, τώρα το πρακτικό μυαλό του Στέφανου Μάνου εννοείται ότι είχε αντανάκλαση και στο σκέλος του συντάγματος. Γι' αυτό το λόγο, μαζί σας κυρία Ξαφά, θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος. Διότι ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γιάννης Χριστάκης, ο Στέφανος Μάνος και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος έκαναν μια εργασία. Συνέγραψαν ομαδικώς ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Ήταν αυτό που έλεγα στον πρόλογο, το από τις 25.000 λέξεις που είναι το σύνταγμα μας, το πήγαν στις μισές.
13: Και μακάρι να ναι. Το αξιοποιούσε η σημερινή κυβέρνηση.
12: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Κύριε Αλιβιζάτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ακούει και η κυρία Ξαφά που είναι στην συντροφιά μας σήμερα και κάνουμε ένα μικρό κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο. Η άποψή σας καταρχάς για τον άνθρωπο Μάνο, για τον πολιτικό Μάνο, ορίστε παρακαλώ.
14: Κοιτάξτε, είναι ένας από τους πιο καινοτόμους πολιτικούς, για να μην πω ανθρώπους, της περίοδου της μεταπολίτευσης, όπου θα έλεγε κανείς ότι το μυαλό του παρήγαγε ιδέες ακόμη και για τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Το πολύ ενδιαφέρον, όπως προσπάθησα να δείξω και εγώ νεκρολογώντας τον αν θέλετε, είναι ότι βασίστηκε σε μια πολύ πολύ καλή μελέτη των σχετικών φακέλων και ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η πολύ καλή επιλογή συνεργατών. Δηλαδή εξαντλούσε όλα τα περιθώρια στη δημόσια διοίκηση με το μόνιμο προσωπικό, δεν του άρεσε η ιδέα των φοιτευτών απ' έξω, συμβούλων του εκάστοτε υπουργού. Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι έκανε μόνο μία εξαίρεση στους δικηγόρους, όπου εμπιστευόταν τους πολύ δικευμένους σε καινούριους τομείς δικηγόρους.
12: Ναι, μνημόνευε, λυπάμαι που δεν το έχω το στοιχείο τώρα από το βιβλίο του, μνημόνευε ένα στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήταν δίπλα του. Δεν ξέρω αν τον θυμάται η κυρία Ξαφά, αλλά θυμάμαι ότι επέμεινε, πολύ σωστή παρατήρηση σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε τις μονάδες του δημόσιου τομέα, τους εξειδικευμένους ανθρώπους, το προσωπικό δηλαδή του κράτους μας.
14: Όσο μπορούσε περισσότερο.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Χρησιμοποιούσε πάντοτε την έκφραση ότι υπάρχουν διαμάντια στη δημόσια διοίκηση τα οποία το σύστημα δεν εκμεταλλεύεται.
12: Ναι. Στο άρθρο που γράψατε, στο αφιέρωμα αυτό που ετοίμασε η εφημερίδα Καθημερινή, μνημονεύεται, κύριε καθηγητά, την ανάπλαση της πλάκας και την, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πεζοδρομήσεις, την κήρυξη 400 παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα. Δηλαδή την προσπάθειά του, τη φροντίδα του στο σκέλος του περιβάλλοντος. Εκεί νομικά πώς το είδε το θέμα, κύριε Αλιβιζάτε, ως ό,τι αφορά στο σύνταγμα εννοώ.
14: Απλούστερη ναι. Δυνατή λύση. Προέβλεψε σε ένα νόμο πολύ σημαντικό, τον 945-79, τη δυνατότητα κηρύξεως παραδοσιακών οικισμών και από εκεί και πέρα κατάφερε να εκδώσει σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί δεν έμεινε και πολύ μεγάλο διάστημα σε αυτό το Υπουργείο, ένα διάταγμα όπου μπόρεσε και συγκέντρωσε 400 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η απαρχή, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να σωθούν μερικοί οικισμοί, ξεκινώντας από την παλιά πόλη της Κέρκυρας, προχωρώντας στο Ναύκλειο και πηγαίνοντας στην Ερμούπολη της Σύρου, για να μην μιλήσουμε για το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη, τα Χανιά κλπ. Όπου έβαλε φραγμό σε αυτή την αδιφάγο τάση που είχαμε να γκρεμίζουμε οτιδήποτε παλιό για να χτίζουμε καινούργια εκμεταλλεύσιμα κινητά.
15: Επίσης καταγράφεται τη συμβολή του, δηλαδή την ουσιαστική από εκείνον ξεκινούν, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μετρό, η Αττική Οδός, η γέφυρα Λίου Αντιρίου. Ναι, και εκεί επισημαίνεται ότι επειδή δόθηκε η συνέχεια από τις κυβερνήσεις Πασόκ και τον Κώστα Σιμίτη, λέτε δεν μνημονεύεται ο Κώστας Ζελιώτης.
14: Ναι,
15: το σημείωσε αυτό στο άρθρο σας.
14: Ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά για το αεροδρόμιο των Σπάτων, η όλη σύλληψη ήταν του, πρέπει να το πούμε αυτό βέβαια, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος προχώρησε στις απαλωτριώσεις στο τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Ανεκδοτολογικά θυμάμαι πολύ καλά, ήταν η μόνη φορά που τον είχα δει από κοντά, τον μεγάλο επαναλαμβάνω Καραμαλή. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει στο ενδιάμεσο στο σπίτι του, ήταν πάνω στο τραπεζάκι μπροστά στον καναπέ αφημένη μια εφημερίδα που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ελευθέριος Βενιζέλος το καινούργιο δρόμο, και ήταν έξαλλος. Εγώ, λέει, έκανα τις απαλωτριώσεις. Πώς, τι δουλειά έχει αυτός? Ο μεγάλος αντίπαλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ξέρετε, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ενώ όχι κατά κυριολεξία, θεωρούσε ότι είναι ο μόνος πολιτικός με τον οποίο συνέκρινε τον εαυτό του.
15: Εθνάρχης με εθνάρχη, δηλαδή.
14: Έτσι, μπράβο. Ο Μάνος ήταν εκείνος ο οποίος είχε την βασική σύλληψη της σύνδεσης με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Η ιδέα, η βασική του Μάνου, ήταν να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή ο Προαστιακός στη μέση της Αττικής Οδού. Το οποίο σήμαινε, αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, είστε και νεότερος, η Αττική Οδός ήταν, δεν θυμάμαι ομολογώ πόσα μέτρα πλάτος.
15: Έπρεπε να μεγαλώσει όμως.
14: Η γραμμή έπρεπε να μπουν μερικά πόσα μέτρα.
15: Να διαπλατηθεί περαιτέρω, ναι.
14: Το τι είχε λεχθεί πλάτος, επαναλαμβάνω, για να μπει η σιδηροδρομική γραμμή στη μέση. Το τι είχε γραφεί τότε, ότι έχει οικόπεδα στα Μεσόγεια, ότι το κάνει γι' αυτό κλπ. Κλπ. Και τελικά φυσικά ήταν η ιδανική λύση για να συνδεθεί το αεροδρόμιο με τον Προαστιακό και να μπορεί κάποιος να πηγαίνει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας με το μετρό.
15: Ή τι είχε ακούσει για τις πεζοδρομήσεις, αλλά αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα, προηγουμένως αναφέρθηκα στο βιβλίο που συγγράψατε, μια παρέα ανθρώπων.
14: Εννοείται για το Σύνταγμα.
15: Για το Σύνταγμα, ναι. Με διαφορετικές προσεγγίσεις και αποκλίσεις, αλλά καταφέρατε όμως και φτιάξατε ένα πρωτοποριακό.
14: Κάναμε μερικές υποχωρήσεις ο καθένας, ναι, για να βγει η δουλειά.
15: Και συγκλίνατε σε ένα σημείο. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε 2-3 πράγματα από αυτό το φοβερό βιβλίο, κύριε Λεβισάτη, σας παρακαλώ.
14: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από διατάξεις που καθιερώνουν προνόμια. Ντρέπομαι λιγάκι που το λέω, αλλά ξέρετε, κάποιοι προνομιούχοι στο ισχύον Σύνταγμα είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στην αρχική, επαναλαμβάνω, εκδοχή δεν χρειαζόταν να παραιτηθούν από τη θέση τους για να εκλεγούν βουλευτές. Ξέρετε, ήταν ένα απίθανο προνόμιο. Είχε γίνει, αν θέλετε, για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στα χρόνια της δικτατορίας. Ένας δημόσιος υπάλληλος, με άλλα λόγια, για να πολιτευτεί, τότε αρχικά τουλάχιστον, και σήμερα δεν χρειάζεται, πρέπει να παραιτηθεί. Σήμερα ξαναγυρίζει μεν έτσι όπως έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την εποχή δεν ξαναγύριζε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους υποθηκοφύλακες. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δηλαδή διατάξεις που ο καθένας έχωνε μέσα και μία διάταξη.
15: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Έτσι.
14: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Να φανούμε καλοί το ένα το άλλο. Και ο Μάνος, η βασική ιδέα του Μάνου ήταν, πέραν του ότι είναι ξεπερασμένα πάρα πολλά από αυτά, και για λόγους διοντολογίας να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από αυτά τα θέματα. Από 25.000 λέξεις που έχει το ισχύον Σύνταγμα, το κατεβάσαμε σε 11.500. Αυτό ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικό, ένα λιτό Σύνταγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα πολύ σημαντικά καινούργιες ιδέες που εισήγαγε αυτό το Σύνταγμα, ήταν να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται, να μπουν, αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα, να πάψει να είναι η Βουλή αρμόδια για την παραπομπή των Υπουργών στο ειδικό δικαστήριο. Να γίνει ένα, τώρα συζητιέται για πρώτη φορά αυτό το θέμα και πάλι δεν θα περάσει, θα το δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της ενισχύσεως της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν όμως η εκτελεστική εξουσία λογοδοτεί και προέρχεται με άνετη πλειοψηφία από την ίδια τη Βουλή, ποιος ο λόγος να συνεχίζεται μια προκατάληψη που εύλογα υπήρχε τα χρόνια της μοναρχίας, που η εκτελεστική εξουσία θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς και υποψιαζόμασταν ότι ο βασιλιάς παρεμβαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. άλλα θέματα που, ας πούμε, το θέμα της Εκκλησίας. Το σύνταγμα που προτείναμε δεν είχε διάταξη για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Το περίφημο άρθρο 3. Γιατί σου λέει να υπάρχει, ας το ρυθμίζει ο νομοθέτης.
15: Ναι.
14: Αν βάζουμε κάτι, κύριε Πρωτοσάλτη, αγαπητή κυρία Ξαφά, στο Σύνταγμα, σημαίνει ότι το βγάζουμε από το δημόσιο διάλογο. Γιατί εφόσον υπάρχει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο στις επόμενες εκλογές, όπως θα πρότεινε ενδεχομένως.
15: Ας πούμε, μπήκατε στο περιβάλλον, στο άρθρο 24, θίξατε
14: δια...
15: ή στην ανώτατη εκπαίδευση, στο ιδιωτικό τομέα κτλ. Για τα ιδιωτικά ΕΗ. Δηλαδή, εννοώ για το άρθρο 16 και τα αλλάξατε.
14: Εκεί προέβλεψε ο Μάνος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να βγάλουμε το άρθρο 16, φυσικά ήταν, αλλά εκεί ήθελε και μια προστατευτική διάταξη, γιατί σου λέει, αν υπάρξουν τα ιδιωτικά στην Ελλάδα και ισχύσει η ελληνική νομοθεσία για το πώς θα λειτουργήσει, για παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, το Harvard, στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμη, και του πει ο Έλληνας νομοθέτης, άκου να δεις, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, δεν θα έρθει ποτέ. Ο Μάνος λοιπόν προέβλεψε τη δυνατότητα να λειτουργούν με βάση τους νόμους της χώρας προελεύσεως. Το οποίο ήταν σαν να υπάρχουν θύλακοι εκτός ελληνικής κυριαρχίας, εντός του ελληνικού εδάφους. Αλλά αυτό το προέβλεπε μόνο, όχι βέβαια για επιχειρήσεις. Το πρόβλεπε μόνο για πανεπιστήμια, για να υπάρχει έρευνα, για να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση κλπ. Κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Σας λέω ένα σωρό θέματα, γιατί το σταυρό προτίμησης...
15: Παραστατικά σε εισαγωγικά πράγματα. Παραστατικά.
14: Πολλών των δεινών του Ρουσπιτιού, δηλαδή.
15: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ που σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ξαφά, θα κάνουμε διάλειμμα εμείς εδώ τώρα. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα αναλύσουμε τα θέματα. Νομίζω αρχίζει και νομίζω από τα μεγάλα έργα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω το διάλειμμα. Έχουμε ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τάση, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλίας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
9: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Νόβα 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.
14: Νόβα 9.31.
15: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Ετωλά, Καρνανία και Πάτρα. Δασιολυνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 39χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε την πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στις τρεις μεγάλες απώλειες, στις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, τρεις μεγάλους Έλληνες που χάσαμε τον φετινό Αύγουστο. Αρχίζουμε το πρώτο αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Θα ακολουθήσει κυρίες και κύριοι το αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο και θα κλείσουμε με το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, η οποία είπαμε είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου, παρευρίσκεται στο ραδιοθάλαμο η κυρία Μιράντα Ξαφά, στενή συνεργάτης του Εκλειπώντος, παρενέβη πριν από λίγο ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ξανά. Θα ήθελα να σας ακούσω σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ναι, έχουν την εκκίνησή τους, είναι σχέδια Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μπαίνουν μπροστά με τον Στέφανο Μάνο. Ο οποίος, μάλιστα, Στέφανος Μάνος επιλέγεται και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του.
2: Ακριβώς. Τα μεγάλα έργα όμως δεν έγιναν ως κρατικά έργα όπως ήταν σύνηθες μέχρι τότε. Ο Στέφανος Μάνος έφερε την λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση των έργων. Τι σημαίνει αυτοχρηματοδότηση? Σημαίνει ότι εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στην εκμετάλλευση των έργων. Η ιδέα είναι ότι δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι για έργα τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, θα πληρώνουν οι χρήστες. Και αυτό ισχύει τόσο για αυτοκινητόδρομους όσο και για γέφυρες και άλλα μεγάλα έργα. Η λογική λοιπόν του Μάνου ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος από τη Θράκη φορολογούμενος να πληρώσει τους αυτοκινητόδρομους της Κρήτης, τους οποίους μάλλον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ποτέ. Ότι η λογική λέει ότι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης πρέπει να πληρώνεται από αυτούς που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή από τους κρητικούς και από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Κρήτη για διακοπές. Αυτή η λογική πήρε χρόνο στην ελληνική κοινωνία να το καταλάβει και σχετικά με αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα για τον Λαλιώτη, ο οποίος με την εκλογή του Πασόκ στην κυβέρνηση το 1993 ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα στη συνέχεια.
1: Υιοθετήθηκε η λογική Μάνου?
2: Καταρχήν ήθελα να επιστρέψουν στον κρατικό έργο, λιμένα στα κρατικά έργα, τα οποία τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τελικά κατάλαβαν ότι δεν έχουν 2 δις για να ξοδέψουν για να φτιάξουν ένα αεροδρόμιο, 2 δις τότε. Και επέστρεψαν στο σχήμα Μάνου, κάνοντας όμως μερικές ατυχείς τροποποιήσεις. Δηλαδή, ενώ η αρχική συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο Μάνος προέβλεπε πολύ μακρά περίοδο εκμετάλλευσης, 50 ετών αν δεν απατώμε, ο Λαλιώτης είπε ότι αυτό είναι αποικιοκρατική συμφωνία και εγώ θα μειώσω το χρόνο εκμετάλλευσης στα 30 χρόνια. Το οποίο ήταν καταστροφή, διότι πώς θα αποσβέσει ο ιδιώτης το κόστος του έργου? Αν δεν μπορεί να το αποσβέσει σε 30 χρόνια, θα βρει κάποιον άλλον τρόπο. Και ποιον τρόπο βρήκε τότε η Hochtief, που ήταν η γερμανική εταιρεία που έκτισε το αεροδρόμιο? Ήτανε πρώτον να αυξήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα landing fees, το οποίο απέτρεψε το αεροδρόμιο από το να γίνει hub, δηλαδή να έρχονται μέσω Αθηνών πολλές πτήσεις και να διοχετεύονται.
1: Όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης.
2: Και η άλλη ατυχής κατάληξη αυτής της ιστορίας ήταν ότι επρόκειτο με την αρχική συμφωνία να κτιστεί ένα τεχνολογικό πάρκο δίπλα στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα της Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός έγινε και αυτή με αυτοχρηματοδότηση, όπως τελικά έγινε και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε αντίθεση με αυτά τα έργα, το μετρό της Αθήνας έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα εκεί? Ήταν ότι, όπως όλα τα κρατικά έργα, έπρεπε να τα παραλάβουν τα έργα οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν ποτέ αναλάβει ένα τόσο γιγαντιαίο έργο όπως είναι ένα μετρό.
1: Και τι σκέφτηκε ο Μάνος?
2: Και ο Μάνος σκέφτηκε ότι δεν θα βάλω αυτούς που δεν ξέρουν πώς να επιβλέψουν αυτό το έργο ή να το παραλάβουν. Και θα βάλω την Bechtel. Μια μεγάλη αμερικάνικη κατασκευαστική εταιρεία.
1: Να υπενθυμίσω μόνο αυτά που άκουγα όταν το αφηγείτο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το βιβλίο, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Στέφανος Μάνος, τομή στην Αδράνεια, που δεν είναι κάτι αυτοβιογραφικό, αλλά εν πάση τόσο μια καταγραφή δεδομένων. Εξήγησα και εγώ σε ένα μικρό άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο ίδιος ήθελε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, που να χρησιμοποιήσουμε όλο του το αρχείο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Και έλεγε λοιπόν τότε για την Bechtel ότι αυτή η εταιρεία ήταν ενός Γερμανού μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έμαθε να κατασκευάζει σιδηρόδρομο. Ήταν ένας Γερμανός ο οποίος έφυγε από τη Γερμανία και έφτιαξε σιδηρόδρομους που ένωναν την Ανατολική Ακτή με τη Δυτική Ακτή. Και ήταν μια εταιρεία αυτή η Bechtel με τεράστια τεχνογνωσία στην κατασκευή του σιδηρόδρομου, γι' αυτό και την έφερε να επιβλέπει την κατασκευή του μετρό. Ορίστε, συγγνώμη, σας διέκοψα, συνεχίζετε.
2: Επομένως, είχε γερμανικές και γαλλικές εταιρείες που κατασκεύαζαν το μετρό και αμερικάνικη εταιρεία που επέβλεπε την κατασκευή. Η Bechtel ήταν εκείνη η οποία επέλεγε τους διευθυντές που θα τοποθετούσε και επικεφαλής έβαλε αρχικά έναν Αμερικανό, ο οποίος ευτυχώς είχε και γνώσεις αρχαιολογίας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην μετακίνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί η κατασκευή. Και πράγματι το μετρό τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ από το 1990 που το ανέλαβε ο Στέφανος Μάνος, σε μια δεκαετία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2000, άνοιξε το κοινό. Και βλέπουμε αντίθετα το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πενιχρό έργο σε σχέση με αυτό των Αθηνών, έχει πάρει 3 δεκαετίες για να λειτουργήσει. Αυτά ως προς τα μεγάλα έργα.
1: Θέλω λίγο να σταθώ στο σκέλος ΟΤΕ και ΔΕΗ, κυρία Ξαφά, πρωτού πάμε στα άλλα χαρακτηριστικά, γιατί θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την προσωπικότητά του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό για την κινητή τηλεφωνία, αυτός προκυρήθηκε το 1992, τον πίεσαν πολλοί συνδικαλιστές, αλλά δεν μπήκε ο ΤΕ στον διαγωνισμό.
2: Όχι βέβαια, γιατί ο ΤΕ ήθελε κάτι παράλογο. Επρόκειτο να δώσουμε 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας. Και ο ΤΕ ήθελε να μπει και στις 2, δηλαδή να ανταγωνίζεται τον εαυτόν του, με ποσοστό 30% σε κάθε μία από τις 2 εταιρείες, χωρίς να πληρώσει τίμημα. Και ενώ από το κόμμα του υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί ο Στέφανος δεν ήθελε να μπει καθόλου ο ΤΕ.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ίδιο το κόμμα.
1: Το διευκρινίζω, γιατί πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να έχουν μπερδευτεί κάποια στιγμή. Υπήρξε αυτή μια προσέγγιση με τον Γιώργο Παπανδρίγο. Όταν λέμε κόμμα Στέφανου Μάνου και έφυγε με το μαράζι, ταπεινά το λέω τώρα, ερμηνεύω τον άνθρωπο, να με συγχωρείτε, αλλά δεν του ήταν ευχάριστο ότι το κόμμα του δεν τον προσκάλεσε ποτέ σε μια επιστροφή. Σε μια επιστροφή με την έννοια του, για ως τιμητική επιστροφή, με αυτή την έννοια του.
2: Ναι,
1: λέω.
2: Και ούτε για να διευκρινίσουμε, ούτε συνεργάστηκε ποτέ με το ΠΑΣΟΚ. Απλώς επειδή στην Ελλάδα δεν μπορείς να κατέβεις ως ανεξάρτητος, που στην Αμερική μπορείς, ο μόνος τρόπος για να μπει στη Βουλή ήταν να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ και μετά την επομένη των εκλογών να πει ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος. Αυτό και έκανε. Δεν συνεργάστηκε με
1: τον
2: ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Στέφανος Μάνος διαγράφηκε από τον Κώστα Καραμαλή ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το έτος 1998.
2: Ναι, με μια γελία δικαιολογία που ήταν ότι ο Στέφανος υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήθελε να βάλει κάποια πειθαρχία στις ΔΕΚΟ, στις δημόσιες επιχειρήσεις. Το θεώρησε σωστό ο Στέφανος και το υπερψήφισε. Και γι' αυτό τον διώξανε. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όταν τελικά έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, πέρασε πάνω κάτω το ίδιο νομοσχέδιο ως δικό της. Για να καταλάβουμε τη γελιότητα του πράγματος.
1: Ξαναγυρίζουμε στον ΟΤΕ λοιπόν, ότι ο ΟΤΕ ήθελε να παίζει και στις 2 εταιρείες.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε πουθενά ο ΟΤΕ, τουλάχιστον όχι αρχικά. Και έτσι καταλήθηκε το μονοπόλιο του ΟΤΕ στις τηλεπικοινωνίες, διότι οι 2 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν ιδιωτικές και έκαναν ανταγωνισμό στον ΟΤΕ που είχε τη σταθερή τηλεφωνία. Τώρα βέβαια σήμερα σχεδόν έχει εξαλειφθεί η σταθερή τηλεφωνία και όλοι έχουμε τα κινητά.
1: Στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ δεν τα πρόλαβε, διότι μετά έπεσε η κυβέρνηση.
2: Πέρασε τον νόμο, ναι. Πέρασε τον νόμο με μεγάλη γκρίνια από το κόμμα του και παραλίγο Εύερτ να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν τη ρίξει ο Σαμαράς, γι' αυτό το λόγο, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Δυστυχώς ναι, δεν πρόφτασε να το εφαρμόσει και έτσι καθυστέρησε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ πάνω από μία δεκαετία. Έγινε τελικά στην επόμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Επιχείρησε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
2: Ναι, την επιχείρηση κάνοντας τι? Όχι πουλώντας την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά καλώντας μεγάλες ξένες εταιρείες να έρθουν να κτίσουν στην Ελλάδα power plants, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό βέβαια έγινε προς το τέλος, δηλαδή το 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και ο Σιμίτης τότε ακύρωσε τον διαγωνισμό λόγω των πιέσεων των συνδικαλιστών που θέλαν να διατηρήσουν το μονοπόλιο τους. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε και στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ από τον Στέφανο Μάνο, αλλά αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος είχε πρωτοστατήσει και στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην ελεύθερη ραδιοφωνία, που τελικά κατέλυσε το μονοπόλιο της ΕΡΤ στην ενημέρωση και τελικά οδήγησε και στην ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης.
1: Πριν από τους τρεις δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Τώρα έχουμε δεκάδες κανάλια για να επιλέξουμε. Έχουν αυξηθεί πολλοί οι επιλογές μας. Τότε, επί εποχής Μάνου, είχαμε μόνο την ΕΡΤ.
1: Τώρα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν ένας πολιτικός που κινήθηκε πριν από την εποχή του κυρία Ξαφά, που δυσαρέστησε μέρος της κοινωνίας, που είχε εκπαιδευτεί με έναν τρόπο να σκέφτεται με έναν τρόπο τα πράγματα, που έβγαινε με θάρρος και την τόλμη του και έλεγε την άποψή του για το ποια είναι η λύση στο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ένας πολιτικός και που είχε και εκείνος τα δικά του θέματα που έπρεπε ως αρμοδιότητα να προχωρήσει.
2: Είναι βέβαιο αυτό, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αλλά αυτό είναι και η παρακαταθήκη του, δηλαδή όλα τα έργα που ξεκίνησε, ο τρόπος επίλυσης των θεμάτων που υπήρχαν, η σταθερή και ιδεολογική του πηξίδα, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες του. Αυτά είναι η παρακαταθήκη του και για μας τους φίλους του και ψηφοφόρους του στη δράση και στους φιλελεύθερους, αυτό που ελπίζουμε είναι να πραγματοποιηθεί το όραμά του που ήταν για μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Θυμάμαι έλεγε ότι το κράτος είναι αυτό που μας κρατάει στον πάτο του πηγαδιού. Γι' αυτό είμαστε πάντα στον πάτο των αξιολογήσεων. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κατακεφαλήν εισόδημα κτλ.
1: Ναι, αλλά ούτε και οι φιλελεύθεροι, ούτε και οι δράσοι κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό, κυρία Ξαφά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Πιστεύω ότι ο κόσμος παρασύρεται, οι ψηφοφόροι, από εύκολες υποσχέσεις. Θυμάστε πως ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια και θα σβήσουμε το χρέος κτλ. Και παρασύρονται από αυτές τις ειρήνες που υπόσχονται πράγματα ανέφικτα. Το πρόβλημα στο να συρρυκνωθεί το κράτος, που ήταν αυτό που ήθελε ο Στέφανος, ήταν τα πολιτικά φέουδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η αγωνία της διατήρησης αυτού του υπερτροφικού κράτους προέρχεται από πολιτικούς που θέλουν να διατηρήσουν τα πολιτικά τους φέουδα, τα οποία τους δίνουν εξουσία και ψήφους. Εκεί κολλάει το πράγμα.
1: Γράψατε στο άρθρο σας στην Καθημερινή: ήταν υπέρ του εξορθολογισμού και της απλοποίησης παντού. Υπέρμαχος της κατάργησης φόρων που συνεισφέρουν λίγα σε χρήμα και πολλά σε γραφειοκρατία. Τον στεναχωρούσαν η ευνοιοκρατία, η ανέμελη προθυμία των κυβερνήσεων να αυξάνουν τους κοινωνικούς πόρους σε επίλεκτα συνταξιοδοτικά ταμεία προς εξασφάλιση ψήφων. Τον Δεκέμβριο του 2007 έγραφε ο Μάνος. Υπενθυμίζετε εσείς τώρα, κυρία Ξαφά, ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι λόγια του Μάνου αυτά. Η κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια, να εξηγήσει την πραγματικότητα. Είμαστε το 2007, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι ο Δεκέμβριος που έχει ξανακερδίσει τις εκλογές που έγιναν τον Αύγουστο του 2007. Έχει κερδίσει δεύτερη φορά, δεύτερη τετραετία ο Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος θα είχε πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, έλεγε ο Μάνος, αν η κυβέρνηση τολμούσε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τον βόθρο των κοινωνικών πόρων, σε εισαγωγικά το κοινωνική πόρη, και της, σε εισαγωγικά, υπερτρίτων φορολογίας που φόρτωνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν το κάνει όμως και συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των ολίγων. Αυτό θα μας φέρει τη χρεοκοπία μεθαύριο.
2: Ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν υπερπάντων για τον Στέφανο Μάνο. Ήταν πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες και έβλεπε ότι οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν πάντα σε πιέσεις μικρών ομάδων που είχαν πολιτική ισχύ.
1: Είπατε κάτι όμως τώρα, και θέλω να βγει αυτή η αντίφαση και το τι αποκομίζει η κοινωνία σε κάποιο εύρος της. Μικρό, μεγάλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν το ξέρω. Ότι λέτε ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν στο ζητούμενό του, δηλαδή να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον υπέρ των πολιτών. Όλα αυτά όμως την ώρα που του έλεγαν για εκείνον ότι είναι ένας βιομήχανος και προέκυπτε το οξύμορο σχήμα στους πολίτες, πώς ένας βιομήχανος καπιταλιστής είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. και όχι υπέρ της δικής του κάστας, ας πούμε.
2: Μα διότι ως πολιτικός φρόντιζε πάντα τους πιο αδύναμους. Έλεγε ότι οι πλούσιοι έχουν χρήματα, θα τα βγάλουν πέρα. Οι αδύναμοι ήταν αυτοί που τον απασχολούσαν. Γιατί έκανε τους λεωφορείοδρομους? Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα λεωφορεία, να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Δεν το έκανε για τα αυτοκίνητα, το έκανε για τα λεωφορεία. Γιατί έφτιαξε παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα?
1: Γιατί είπε ότι οι πολυκατοικίες πρέπει να έχουν υπόγειο χώρο στάθμευσης?
2: Ναι, γιατί αλλιώς θα τώρα θα παρκάραμε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Όντως παρκάρουμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα. Αυτό με εντυπωσιάζει διαβάζοντας το άρθρο σας και υπενθυμίζω και το βιβλίο Ταπεινά, που θα καταλάβει κανείς ότι η σημερινή μας ζωή και όσοι έχουμε, ό,τι έχει επιτευχθεί, ήταν στο πρακτικό μυαλό ενός πρακτικού ανθρώπου, όπως ήταν ο Μάνος.
2: Ακριβώς. Ύστερα το θέμα των γκαράζ. Έπεσε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στο κόμμα του, γιατί λέγανε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ανέγερσης πολυκατοικιών και οι ψηφοφόροι δεν θα μας ψηφίσουν κτλ. Είναι άλλο ένα παράδειγμα του πόσο μακριά έβλεπε ο Στέφανος Μάνος, ενώ οι άλλοι επικεντρώνονταν στο όφελος που μπορούν να αποκομίσουν μεταξύ τώρα και των επόμενων εκλογών. Δεν κοιτούσαν μακριά. Ο Νίκος προηγουμένως μίλησε για το.
1: Ο κύριος Αλυβιζάτος
2: για το τρένο που πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Και εκεί πέσανε πάνω να τον φάνε, γιατί λέγανε ότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και δεν το χρειαζόμαστε κτλ. Κοιτάξτε τώρα στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είχαν προβλέψει τρένο που να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο και το κατασκεύασαν τώρα. Τους πήρε 20 χρόνια, γιατί εντωμεταξύ έχει κτιστεί η περιοχή και είναι πολύ πιο ακριβό να κάνεις ένα τρένο να περνάει αποκτισμένη περιοχή από ότι αν ήταν τίποτα, τάμπουλα ράζα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πόσο μακριά έβλεπε ο ίδιος.
1: Θίξατε επίσης, κυρία Ξαφά, αυτό το περί ηθικής, ότι ο πολιτικός πρέπει να υπακούει σε ηθικούς κανόνες κατά την άσκηση της εξουσίας του, της πολιτικής του εξουσίας. Μιλούσατε επ' αυτών των θεμάτων?
2: Βέβαια μιλούσαμε και η όλη του πορεία το δείχνει πολύ ξεκάθαρα. Θαύμαζε βαθιά την Αμερική ως αξιοκρατική κοινωνία όπου η δουλειά επιβραβεύεται. Και εδώ τον ενοχλούσε αφάνταστα η μετριότητα, η ατιμορρησία. Ήταν υπέρμαχος της αξιολόγησης παντού. Όχι μόνο στο δημόσιο, και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έλεγε και ο αρχηγός του κόμματος πρέπει να αξιολογείται. Για τη Νέα Δημοκρατία ήθελε να είναι κόμμα αρχών και αξιών, όχι κόμμα μηχανισμών και κολλητών. Και τα δύο κόμματα που ξεκίνησε, τους Φιλελεύθερους και τη Δράση, τα ξεκίνησε με αρχές και αξίες και με πολύ συγκεκριμένη δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τα όργανα του κόμματος και όχι από τον ίδιο τον αρχηγό.
1: Αυτό το «δεν σας αντέχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μάνο», που του είχε εξτομίσει ο Γιώργος Ράλης.
2: Αυτό είναι ότι το πολιτικό κόστος. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε μέτρο περνάει από το μικροσκόπιο του πολιτικού κόστους. Και αν έχει πολιτικό κόστος, απλώς το ξεχνάνε. Σου λέει άστο για αργότερα ή άστο για τον επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να δούμε βαθιές αλλαγές. Κοιτάξτε τι έγινε με το ταμείο, το ΤΕΚΑ, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας από το 21 μέχρι σήμερα. Αυτό υποτίθεται γινόταν κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αλλά για να μην τους κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι ιδιωτικοποιούν το σύστημα συντάξεων, κάνανε το ΤΕΚΑ δημοσίου συμφέροντος. Όχι ιδιωτικού δικαίου, αλλά δημοσίου δικαίου. Όπου για να πάρεις αυτό το μολύβι πρέπει να υπογράψει ο υπουργός. Με αποτέλεσμα, τα χρήματα αυτά, οι εισφορές των εργαζομένων δηλαδή, για τις επικουρικές συντάξεις, να μην επενδύονται μέχρι σήμερα, τώρα μέσα στον έκτο χρόνο εφαρμογής, αλλά να κάθονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εισπράττουν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Πώς θα αποδώσει όμως αυτή η...
2: Όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι ότι πέρασαν και νόμο ότι οι αποδόσεις του κεφαλοποιητικού ταμείου δεν μπορεί να υπολείπεται του πληθωρισμού, που τώρα υπολείπεται, αλλά θα κληθούν να πληρώσουν την εγγύηση σε 30 χρόνια που θα μπουν στη σύνταξη τα παιδιά τα σημερινά. Θέλω να πω ότι αν είχαν αναθέσει το Στέφανο Μάνο αυτό το έργο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχε γίνει τόσο αποτυχημένη αυτή η μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που υποσχόταν πολλά, γιατί το μέλλον είναι το κεφαλοποιητικό σύστημα. Βάζεις χρήματα, εσύ τα αποταμιεύεις, επενδύονται και όταν εσύ πάρεις σύνταξη, παίρνεις σύνταξη από εκεί.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι χρήματα που επενδύεις. ακριβώς αγοράζοντας δικαίωμα για το μέλλον σου, για το βαθύ μέλλον.
2: Ναι, σε μια χώρα όπου ο πληθυσμός φθήνει πιο γρήγορα από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα κρατικό, διανεμητικό, όπου οι σημερινοί εργαζομένοι πληρώνουν τη συντάξη των σημερινών συνταξιούχων. Πρέπει να πάμε σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Και ορθώς το σκέφτηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απλώς απέτυχε εκτρά στην εφαρμογή.
1: Συνεπώς, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα θυμάστε τον Στέφανο Μάνο, κυρία Ξαφά?
2: Πάντα θα τον θυμάμαι και ελπίζω να τον θυμάται και όλη η Ελλάδα για αυτά που έκανε και για τη στάση ζωής του, για την ιδεολογική και την ηθική του πηξίδα, για τις αρχές και τις αξίες του, για τις ικανότητές του να επιλύει προβλήματα.
1: Θυμάμαι πάντως, έτσι είχαμε ξεκινήσει, ότι οι γονείς του, γιατί ήταν από μια ευκατάστατη, καταγόταν από μια ευκατάστατη αστική οικογένεια ο Στέφανος Μάνος, τον έστειλαν να σπουδάσει μηχανολογία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, αλλά στη συνέχεια πήγε να κάνει μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ. Και εκεί έμαθε, εγώ αυτό κατάλαβα, το να λειτουργεί με πρακτικό τρόπο το μυαλό του. Δεν έπρεπε οι ίδιες οι εργασίες που τους έβαζαν ως φοιτητές στο Χάρβαρντ ήταν ότι έπρεπε να βρουν επί της ουσίας να επιλύσουν διάφορα θέματα, και αυτό τον οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο είναι στο σπάνιο κομμάτι της πολιτικής. Τώρα δεν θέλω να πω ότι καθώς περνούν τα χρόνια όλο και ενσωματώνονται εκ των πραγμάτων οι πολιτικοί, όλο και ενσωματώνονται σε αυτήν την αντίληψη, αλλά όταν τα έλεγε ο Μάνος ήταν μόνος.
2: Ναι, βέβαια τον βοήθησε επίσης να μπορεί να ξεχωρίζει το σημαντικό από ένα χήμερο πληροφοριών. Εγώ τον συνόδευα στις Βρυξέλλες κάθε μήνα στο ECOFIN, ήταν η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ με την ιδιότητά μου τότε ως συμβούλου του Πρωθυπουργού.
1: Σαν το Eurogroup που λέμε σήμερα.
2: Euroworking Group.
1: Ναι.
2: Και εγώ ήμουν στην Νομισματική Επιτροπή που ήταν ο προκάτοχος του Euro Working Group και έβλεπα πως αφομείωνε δεκάδες σύνθετα θέματα, μπορούσε να τα απλοποιήσει, μπορούσε να μιλήσει ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα θέματα και πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο προσεκτικά τον άκουγα στις Βρυξέλλες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν από εκείνους που υποστήριξαν τον κύριο Γεωργίου στην περιπέτεια, την 15 ετή, που έπεσε πάνω το σύστημα να τον φάει, διότι έβγαλε την πραγματικότητα της στατιστικής. Τον ευγνωμονούν οι στατιστικολόγοι της σημερινής γενιάς, τον κύριο Γεωργίου, και ο Στέφανος Μάνος, εσείς και κάποιοι άνθρωποι σταθήκατε στο πλευρό του. Έτσι, να κάνουμε και μια υπογράμμιση σε αυτό.
2: Δυστυχώς δεν έζησε για να μάθει ότι επιτέλους δικαιώθηκε ο Ανδρέας. Ύστερα από 15 χρόνια δικαστικών αγώνων στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και κανείς δεν του έχει πει συγγνώμη μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αυτό δεν ακούστηκε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά, για την παρουσία σας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν τα αφιερώματά μας στον Στέλιο Ράμφο την επόμενη εβδομάδα και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σε δύο Σάββατα από σήμερα. Εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι, καινούργια σειρά με τον τίτλο «Οι μεγάλες αυτοκατορίες». Καλή σας ημέρα. And now, the end
0: is near, and so I face. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Παρακαλώ, καθίστε.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
6: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
3: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Nova 931.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Nova 931.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
8: Nova Radio. News Today.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
2: Nova 931.
9: Πάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021.

0: ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
5: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Και τα Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
22: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
24: Α, Δυτική Μακεδονία, ωραία μέρη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, η κυβέρνηση στο ντάντεμα των καταναλωτών. Γιατί οι καταναλωτές, παιδιά, είναι κάτι μικρά παιδάκια, πεντάχρονα, εξάχρονα, που δεν μπορούν μόνοι τους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής, δηλαδή να αγοράζει έχοντας μια κάποια, ρε παιδί μου, δεν λέμε καταναλωτική συνείδηση, και έτσι η κυβέρνηση τους παίρνει από το χεράκι και τους λέει, παιδάκια, εγώ θα σας ρίξω τις τιμές. Ξεκίνησε με λίγα λόγια αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης που λέγεται Εθνικό Κάτι. Είναι, έχει το Εθνικό μπροστά, οπότε λίγο μαζευόμαστε, μαγκωνόμαστε όταν έχει κάτι το Εθνικό μπροστά. Είναι εθνική κοροϊδία, δεν ξέρω πώς το λένε. Οι τιμές πέσανε σε κάποια προϊόντα. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Αλλά θα ξανανεύουν μετά όταν τελειώσει αυτή η συμφωνία ή η πίεση. Μάλλον η συμφωνία, η οποία δεν ξέρουμε αν ήρθε μετά από παρακάλια ή από πίεση. Από παρακάλια έχει καλώς, από πίεση, άμα κράτος πιέζει επιχειρήσεις, δεν. Τέλος πάντων, και τα παρακάλια βέβαια δεν είναι πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, μια τρύπα στο νερό μακροπρόθεσμα θα είναι αυτό. Διότι οι τιμές, υπάρχουν πολλά πράγματα που βοηθούν στην πτώση των τιμών, που δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλη. Θυμίζω από τις τιμές ζουν και άνθρωποι. Θέλω να πω, αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, αυτοί που δουλεύουν στους διαβόητους μεσάζοντες, που δεν είναι εξωγήινοι και έχουν και εργαζόμενους μεροκαματιάριδες αυτοί. Σε αυτούς που δουλεύουν στην παραγωγή, δεν πρέπει να πέσουν πάρα πολύ οι τιμές, έτσι το καταλαβαίνετε γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πέσουν λίγο, που είναι καλό, μετά θα ξανανεύουν και θα συνεχίζεται αυτό όσο στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα εθνικό σχέδιο για καταναλωτική, για ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης. Τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση, αν μπορεί κάποιος μαθητής να μου πει. Πολύ σωστά, είναι να μην αγοράζω σαβούρλο το πιο ακριβό πράγμα που βλέπω, το πιο γυαλιστερό, το πιο λαμπερό. Να προτιμώ πολλές φορές το φτηνότερο. Διότι, παιδιά, ο κάθε έμπορος θα σου πουλήσει κάτι στην τιμή που εσύ θα το αγοράσεις. Ο κάθε άνθρωπος θα το κάνει αυτό, το κάνουμε όλοι μας με τη δουλειά μας. Θέλω να πω, ο καθένας πουλάει τη δουλειά του, την εργασία του, τις υπηρεσίες που παρέχει, όσο πιο ακριβά μπορεί. Αν μπορούσε να τις πουλήσει ακριβότερα, θα τις πουλούσε ακριβότερα. Εσείς, ας πούμε, που με ακούτε τώρα και έχετε ένα μισθό, δεν φαντάζομαι, αν ξέρατε ότι το αφεντικό σας θα ήταν έτοιμο να σας δώσει διπλάσια λεφτά, δεν θα πηγαίνατε να το ζητήσετε. Δεν του τα ζητάτε, γιατί θα σας πει, δεν σου δίνω. Άμα ήταν να σας τα δώσει, μια χαρά θα τα ζητούσατε. Έτσι λοιπόν κάνει και ο έμπορος, είτε είναι σούπερ μάρκετ είτε είναι ψιλικατζίδικο. Άμα εσύ θα το αγοράσεις 5, δεν έχει λόγο να στο πουλήσει 4, μανάρι μου. Και μάλιστα, άμα δει ότι αγοράζει συνέχεια 5, σου λέει, δεν το βάζω και 6 να το δοκιμάσω να δω τι θα κάνει. Οι καταναλωτές λοιπόν δεν φαίνονται πολύ ενθουσιασμένοι, διότι
1: ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ, γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όταν δεν ξέρεις πόσο κάνει κάτι, μπορεί ο άλλος να στο βάλει όσο θέλει, να τόσο κάνει. Αφού τόσο έκανε χτες, ναι, τόσο έκανε και χτες. Επίσης, για να μην τσιμπάτε, να σας πω ότι ένας τρόπος τιμολόγησης είναι το βάζω πιο ακριβά από όσο κανονικά θα το έβαζα, για να τσιμπήσουν όλοι όσοι νομίζουν ότι αφού είναι πιο ακριβό θα είναι σίγουρα και πιο καλό. Βάζω και λίγο χρυσαφάκι στη συσκευασία. Γράφω και καμία εξεζητημένη λέξη και τσουπ, βάζω το 10-20% παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά για την ακρίβεια. Πάμε σε πράγματα πιο ευχάριστα. Μην χαλάμε τις καρδιές μας με τους Έλληνες πρίγκιπες. Πάμε στον Έλληνα βασιλιά. Τον Έλληνα βασιλιά, τον Αλέξη μας, τον οποίο στηρίζω, έτσι το έχω πει. Είναι, εντάξει, πολύ κακός για τη χώρα, αλλά πολύ καλός για αυτή την εκπομπή. Οπότε μοιάζομαι λίγο περισσότερο. Θα μου πεις, η εκπομπή είναι στη χώρα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μπέρδεμα. Εγώ τον στηρίζω σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε με μια ταπεινή συνέντευξη τύπου, που είπε τον καημό του.
5: Ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου, ότι ο Τσίπρας είναι αμνόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια.
4: Ποιος τολμά να πει τον Αλέξη μας ανόητο? Τέλος πάντων, Αλέξη, καλά, μην ακούς, μην τους ακούς. Είσαι μυαλό, ρε, είσαι αστέρι εσύ, μην ακούς τίποτα.
5: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
4: Όχι, ρε Αλέξη, έλα τώρα, μην, σε παρακαλώ, άσου να λένε, μην. Θα σε κάνουν να το πιστέψεις το τέλος, για όνομα του Θεού. Και εμένα έτσι δεν μου λένε ότι είμαι κοντός? Όχι, Αλέξη μου, μια χαρά μυαλό έχεις. Δεν είναι τετραπέρατος. Αυτά είπε τον πόνο του, αυτόν τον πόνο είπε μάλλον στην συνέντευξη τύπου που έδωσε. Μετά είχε το live, το μεγάλο live, την παράσταση. Μια φοβερή παράσταση, υπερπαραγωγή. Δεν ξέρουμε πόσο κόστησε, ούτε ποιος την πλήρωσε. Δεν έχει όμως σημασία, παιδιά. Γιατί μας αντάμυψε και με το παραπάνω αυτό το θέαμα, στο οποίο κάποιοι νόμιζαν ότι θα ακούγανε πρόγραμμα, αλλά...
6: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Όραμα, γιατί είναι σε έκσταση. Και φαντάζονται πράγματα, τα φτιάχνουν με το μυαλό τους και βλέπουν διάφορα. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις όραμα από πρόγραμμα, γιατί στο όραμα λες ότι σου κατέβει. Το πρόγραμμα είναι και λίγο, θέλει μια, τέλος πάντων, λίγη δουλειά, να μην είσαι τεμπέλης, να είσαι λίγο οργανωμένος, να ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Το όραμα είναι η λύση για κάθε πολιτικό που είναι μεγάλος πολιτικός. Έτσι δεν είναι τώρα τίποτα μπακάλιδες, έτσι, τίποτα λογιστές.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Βρε και τη Μαρία των Ψεκιών, βρε την κβαντική ιατρό. Πόσα κοινά, βρε, έχετε εσείς τα δυο?
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε με τα οράματα τώρα λοιπόν του Αλέξη. Δεν ήταν πρόγραμμα, είναι όραμα, είναι φαντασία, είναι έκσταση, είναι παραμύθια που τα λέει σε λάθος στιγμή.
1: Μια χώρα όπου ένας στους τέσσερις κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και όπου σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε φέτος να πάει διακοπές ούτε για μια εβδομάδα.
0: Ρε Αλέξη, αυτό το παραμύθι το λέμε πριν τις διακοπές. Είναι το κλασικό παραμύθι, είναι πώς είναι ο Ιησούς στη Ναζαρέτ το Πάσχα. Έτσι, τον Ιούνιο-Μάιο βγαίνουν τα ρεπορτάζ που λέει ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Αλλά μετά έρχεται ο Αύγουστος, Αλέξη, και βλέπουμε ότι δεν είναι κανείς. Έχουν φύγει όλοι. Και λέμε, α, παραμύθι το ένα στους δύο. Και δεν το λέμε ξανά. Δεν ερχόμαστε τον Σεπτέμβριο που έχουμε δει ότι έχουν πάει όλοι διακοπές να λέμε ένα στους μισή δεν πήγανε. Αλέξη, δεν πρέπει να βρεις τη σωστή σειρά του παραμυθιού. Θέλω να πω, είναι ωραίο παραμύθι αυτό το με του ΕΝΣΔΕΦ και είναι και αλήθεια, παιδιά. Γιατί το έχουμε πει, έτσι. Αν πας σε εξοχικό δικό σου. Και οι Έλληνες είναι οι πρώτοι σε δεύτερη κατοικία σε όλη την Ευρώπη. Τα φτωχαδάκια οι Έλληνες είναι οι πρώτοι. Το 30% έχει δεύτερη κατοικία. Φτώχεια, καταραμένη. Αν πας στο δικό σου λοιπόν εξοχικό, είσαι φίλου, σε φιλοξενήσουν, δεν είναι διακοπές αυτό. Διακοπές είναι να πας να πληρώσεις και είναι να πας σε Κυκλάδες. Όχι να πας να πληρώσεις την Εύβοια, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι για τους φτωχομπινέδες. Οι διακοπές είναι να πας στην Πάρο δύο εβδομάδες από την τσέπη σου σε ξενοδοχείο. Άμα δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν έχεις πάει διακοπές. Και συνεχίζουμε με διλήμματα.
1: Το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Ω, αυτό είναι εύκολο! Ω, Αλέξη, και δεν το λες τόση ώρα! Α, δεν διαφθορά, εντιμότητα! Τι είμαστε, κορόιδε, την εντιμότητα θα διαλέξουμε, ευτυχώς! Ουφ, αυτό είναι το δίλημα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η Μητσοτάκης ή Τσίπρας το δίλημα. Και εκεί, Αλέξη, τα πράγματα δεν είναι. Η Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Ωραία, δίλημα! Αυτά νόμιζα ότι ήταν τα δίλημα. Εντιμότητα ή διαφορά. Εντιμότητα, βρε, Αλέξη μου! Αλίμονο, για όνομα, τι κορόιδε είμαστε, την εντιμότητα θα διαλέξουμε.
1: Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τον μέλλον τους.
0: Κάτσε ρε Αλέξη, αφού θα ανακατευθύνει τα έσοδα, θα υπάρχουν έσοδα, αλλά θα υπάρχει Golden Visa κανονικά. Έτσι δεν είναι, ρε Αλέξη? Εγώ δεν άκουσα καλά?
2: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την κατάργηση της Golden Visa.
0: Κάτσε ρε Αλέξη, και πώς θα έχεις έσοδα από την Golden Visa που δεν θα... Δεν καταλαβαίνω.
2: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την κατάργηση της Golden Visa.
1: Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
0: Έλα εντάξει, πες το μόνο σου, να μην το λέω εγώ.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Κάτι είχαμε. Όχι, όχι, μη, έλα τώρα, αστεία κάνουμε. Για όνομα Θεού, πιάνεις, πώς το είχε πει ο άλλος ο συνταγματολόγος. Πουλιά στον αέρα πιάνεις, Αλέξη μου. Δεν είναι, για όνομα του Θεού. Άκου, λέει, ανόητος ο Αλέξης. Εδώ μάλιστα ο Κώστας μου είπε και το σχέδιο. Θα πάρει πρώτα τα λεφτά και μετά θα την καταργήσει. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει, πώς σε λένε, παπά Γιώργο? Γιατί μήπως το μεάρχης οικονομικών, κάτι τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε ώρα, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Λοιπόν, ακούσουμε λίγο ακόμα από τα οράματα, δεν θα τα προλάβουμε όλα, θα στο επόμενο μέρος. Προχωράμε στο όραμά του, είναι όραμα έτσι όχι πρόγραμμα, είναι το όραμά του για την γεωργία.
1: Πρότυπό μας οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας που ελέγχουν όλη την αλυσίδα από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν στην ιδιοκτησία των παραγωγών.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό τώρα και να το καταλάβει. Αλέξη, οι συνεταιρισμοί Δανίας και Ολλανδίας έχουν Δανούς και Ολλανδούς και διοικούνται από Δανούς και Ολλανδούς και είναι στη Δανία και την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Αλέξη, έτσι. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν έχουν Έλληνες. Οπότε ίσως να... Αλλά τέλος πάντων, εσύ ξέρεις...
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
10: Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Διορού. Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρας στο όραμα. Έτσι συνεχίζουμε με το όραμα του Αλέξη, το οποίο όπως όλα τα οράματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλιώς θα ήταν πρόγραμμα. Όχι, είναι όραμα, είναι πώς να το πούμε, σαν την πυθία σε έκσταση. Αρχίζει και λέει ακατάληπτα πράγματα. Προσπαθούμε να τα εξετάσουμε, να τα εξηγήσουμε. Να, εδώ παραδείγματος χάρη, μάλλον κρύβεται ένα πολύ καλό νέο για όλους τους εγκληματίες που παραδοσιακά αγαπάει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας.
1: Και επειδή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, κάθε αλγόριθμος που κρίνει τη ζωή ενός πολίτη μπαίνει σε δημόσιο μητρό και υπόκειται σε ανθρώπινη επανεξέταση και απαγορεύεται η μαζική βιομετρική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.
0: Παγορεύονται αυτά, αν τα ξεχάσατε, παρακολούθησε δημόσιους χώρους, κάντε ό,τι θέλετε εκεί στους δημόσιους, κλέφτες, πάστε, σκοτώστε και τέτοια, παρακολουθούμε τον άλλον που θέλει να κάνει ένα έγκλημα και θα πάμε να παρακολουθούμε να τον επιάνουμε τον άνθρωπο. Ένα έγκλημα, μπορεί να θέλει να κάνει να κλέψει, να πετάξει μια μολότοφ, να κάψει μερικούς εργαζόμενους, θα πάμε να τον κατευθείαν, έλα σε παρακαλώ πολύ, αυτά ξεχάστε τα, αυτά, πρόοδος και φόροι σκληροί στην πλουτοκρατία.
1: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Δηλαδή, Αλέξη, δεν θα πληρώσουν κανέναν άλλον φόρο. Δηλαδή, Αλέξη, ούτε έμφυα, ούτε φόρος πολυτελείας, ούτε μεγάλης, εκεί φεύγουν όλοι φόροι και θα είναι μόνο 1%. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να μην και καθόλου άσχημο όλο αυτό. Και στα αυτοκίνητα τέλη κυκλοφορίας, το μεγάλο κυβισμού, τεκμήρια, όλα αυτά φεύγουν για 1%. Ω, Αλέξη, αυτό όσο το σκέφτομαι μπορεί και να συμφέρει. Να συμφέρει. Βέβαια. Και αν δεν συμφέρει, Αλέξη μου, έτσι κι αλλιώς γραμμένα σε εταιρείες είναι όλα αυτά. Οπότε άμα πας να φορολογήσεις τα φυσικά πρόσωπα, άντε να φορολογήσεις καμιά φουκαριάρα γιαγιά που έχει πάρα πολλά ακριβά κοσμήματα, αλλά δεν ξέρει να φτιάξει εταιρεία για να τα προστατεύσει. Είσαι γατώνει ρε. Ποιος το είπε αυτό? Θα ακούσουμε μετά. Θα ακούσουμε μετά για αυτό τον φόρο το 1% στους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εγώ απλώς να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το εισόδημα, εδώ ο Αλέξης μας μιλάει για περιουσία, αλλά για το εισόδημα, για να έχετε μια εικόνα αυτού του 1%, στο 1%, το πλουσιότερο, έτσι, μιλάμε για τους κρίσους τώρα της Ελλάδας, περιλαμβάνονται και πολλοί άνθρωποι που το εισόδημά τους είναι 50-60 χιλιάδες το χρόνο. Ονάσιδες. Λοιπόν, θα κάνεις και κάτι άλλο για την παιδεία, Αλέξ, πες για την παιδεία για να καταλάβουν οι άλλοι για τι μυαλό μιλάμε και για τι όραμα μιλάμε.
1: Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.
0: Οπότε, αντί για 3 εβδομάδες αγωνίας θα έχουμε 6 χρόνια αγωνίας. Γιατί θα αρχίζει η πίεση από την πρώτη γυμνασίου, αφού θα αποτιμάται όλα τα χρόνια της σχολικής ζωής. Οπότε το παιδί θα πιέζεται από το γυμνάσιο Φερρυππίν, και αν κάποιο παιδί, ας πούμε, είναι μέτριο, δεν είναι πολύ καλό στο γυμνάσιο και στις 2 πρώτες τάξεις του λυκείου, αλλά μετά έρχεται η 3η λυκείου και λέει, όπα, εγώ τώρα θα σοβαρευτώ, θα βάλω τον ποπό μου κάτω και θα σκίσω, αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να σκίσει, γιατί θα κουβαλάει το βάρος των προηγούμενων ετών. Πολύ καλή ιδέα, Αλέξη. Και εντελώς αδιάβλητη, αν σκεφτούμε ότι όλοι οι βαθμοί αυτοί θα δίνονται στο σχολείο. Εκεί που αυτοί που βαθμολογούν θα γνωρίζονται με αυτούς που βαθμολογούνται. Ρε Αλέξη, τι ιδέες είναι αυτές, τι όραμα είναι αυτό?
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Τώρα να πούμε, να σου πω, όχι, δεν μπορώ, μου πάει η καρδιά. πρότεινε και άλλο. Θα ακούσουμε μετά για την παιδεία. Θα το πω εντάχει. 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε απομακρυσμένες πόλεις της Ελλάδας. Το μήνα, Κώστα μου. Είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά. Ο φοιτητής 500 ευρώ. Τι θα κάνει με αυτό, τι θα καταφέρει, να σας το πω εντάχει. Τρομακτική αύξηση των ενοικίων. Γιατί αυτά δεν θα τα δώσει κρυφά. Θα το ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Και δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, θα το ξέρουν και αυτοί που νοικιάζουν τα ακίνητα. Οπότε θα αυτός που νοικιάζει το ακίνητο στο φοιτητή και το νοικιάζει 400 ευρώ, 500 ξέρω εγώ. Θα ξέρει ότι αυτός ο φοιτητής που το νοικιάζει 500 ξαφνικά έχει άλλα 500 από πάνω. Δεν θα του πει 800 πια το σπίτι. Θα μείνουν και δύο κατοστάρικα στο φοιτητή, δεν λέω. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα καταφέρει με αυτήν την ανοησία ο Τσίπρας είναι ραγδαία αύξηση των ενοικίων στις περιοχές που σπουδάζουν οι φοιτητές, τις απομακρυσμένες. Και μια άλλη απορία για αυτό το. Οι φτωχοί οι φοιτητές από την επαρχία που σπουδάζουν στην Ελλάδα δεν θα πάρουν τίποτα. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα δεν θα πάρουν τίποτα. Τίποτα για αυτούς. Τους έχουμε. Ναι. Τους έχουμε ο Αλέξης μας, αλλά είναι πιο αστείο ακόμα γιατί θα εξηγήσει σε λίγο, θα ακούσουμε τον, πώς τον είπαμε, τον τομεάρχη, τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, παπά, παπατζηλίκη χωρίς παπά δεν γίνεται, να τα εξηγεί όλα αυτά και θα το κάνει με έναν φοβερά σπαρταριστό τρόπο, να εξηγεί το όραμα του Αλέξη.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Θα πάμε σε λίγο στον τομεάρχη, τον απληρωτή τομεάρχη οικονομικών παπά, να μας εξηγήσει πράγματα, να διευκρινίσει πράγματα του οράματος, να αποκρυπτογραφήσει τους χρησμούς της πυθίας. Αλλά πριν από αυτό θα ρωτήσω, Κώστα, είδες εσύ το live του Αλέξη μας? Δεν είδες, οπότε δεν είδες την κοπέλα που τον προλόγησε. Δεν την είδες. Λοιπόν, δεν την ήξερα κι εγώ ποια είναι. Λέει μερικά λογάνια, αυτό θα ακούσουμε τον πρόεδρο. Α, τι ωραία που τα λέει, υπέροχο. Δεν ήτανε Τσαπανίδου να πει έλα με φόρα, να γουστάρουμε. Ήτανε μία που είχαν γράψει πέντε πράγματα, τα είπε. Και προχώρησε. Και λέει ο Τσίπρας, ευχαριστώ την Κυβέλη, ευχαριστώ Κυβέλη. Λέω Κυβέλη. Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΕΑ, Τσίπρας, το όνομα Κυβέλη. Που έχει αυτό την αρχαιοπρέπεια. Εντεχνίλα. Λέω, δεν ήξερα όμως κάτι τίποτα περισσότερο για αυτήν. Λέω, θα είναι καμιά πολιτεύτρια. Όχι, παιδιά, δεν είναι πολιτεύτρια. Μπορεί να γίνει, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα είναι, είναι μια παλιά μας γνώριμη. Μια παλιά μας γνώριμη, έστω και εξ αντανακλάσεως. Είναι η κόρη του Μάρδα, του υπουργού Μάρδα. Αν θυμάσαι, τον θυμάσαι το Μάρδα, Κώστα μου? Κάτι θυμάσαι. Αυτός που έβρισκε εκατομμύρια στον δρόμο, είχε πάει, είχε χάσει κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, μέχρι να πάει στο Υπουργείο, τάκ, τα βρήκε. Είχανε πέσει κάτω. Γίνεται. Σε όλους μας γίνεται. Είναι αυτός που αποκαλύφθηκε γύρω στο Μάιο του 2015 ότι κάποια στιγμή τον Γενάρη, με το που κερδίζει τις εκλογές ο Τσίπρας, το κόμμα του, κερδίζει τις εκλογές αυτός, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου, τσάκ, έστειλε κάτι λεφτά έξω. Έστειλε. Και πρέπει να ήταν και πενταψήφιο το νούμερο. Και έστειλε κάτι λεφτά έξω και είχε πει τότε ότι
1: αυτή την κίνηση Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη την κάνατε γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι ή γιατί πιστεύατε ότι έτσι θα είναι ασφαλή τα χρήματά σας?
2: Όχι, καταρχάς έστειλα κάποια πολύ λίγα χρήματα στο εξωτερικό, γιατί ήταν να φύγει η κόρη μου να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Το θυμήθηκες, το θυμήθηκες, ήταν στην κόρη. Και δεν ήταν Σεπτέμβριο ακόμη, ήταν Ιανουάριο, ήταν μετά την νίκη στις εκλογές. Λέω, κερδίσαμε τις εκλογές, ποιο λέει λεφτά έξω? Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, για την κόρη τα έστειλε.
3: Χρονικά λέω, πότε τοποθετείτε αυτό? Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε.
2: Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης.
3: Πρώτον εκλογών.
4: Εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει.
2: Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι.
0: Μετά την νίκη στις εκλογές, θριαμβεύσαμε τις εκλογές, πάτε παιδιά τα λεφτά μας έξω όλοι. Και τέτοιο. Εντάξει, αλλά μην λέμε αστεία, ήταν για τις σπουδές της κόρης του, έτσι. Η κοπέλα έπρεπε να σπουδάσει.
4: Έφυγε η κόρη σας?
2: Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε, χρωστούσε δύο μαθήματα, παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες.
0: Και αυτή η κόρη ήταν που προλόγησε τον Αλέξη. Θέλω να πω, έφτασε μπροστά, έπιασαν λεφτά, λεφτά τόπο. Προχώρησε η κόρη, πολύ ψηλά έφτασε. Κομφερασία του Αλέξη, δεν είναι εύκολο. Ένα σχυλάκης, μια του Μασάτου και τώρα μια Μάρδα. Αυτό που όλοι οι σύντροφοι κάπου έχουν σπουδάσει αλλού, εκτός από τα ελληνικά, ελληνικά πανεπιστήμια ή και αλλού. Έχουν όραμα.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση της παρουσιάστριας της παράστασης και πάμε στον Γιώργο Παπά. Παπατζηλίκιο χωρίς παπά δεν γίνεται και αυτό το ξέρει ο παπατζής Αλέξης και έτσι είχε πρώτα από κοντά τον Νίκο Παπά, αν θυμάστε. Μετά καταδικαστήκαμε σε 2 χρόνια φυλακή, με αναστολή εννοείται, για όνομα του Θεού. Είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε τίποτα κορόιδα. Αλλά γίναμε βαρύδι και έτσι μας πέταξε σαν στημένες λεμονόκουπες ο παλιός μας φίλος ο Αλέξης, ο οποίος όμως ήθελε παπά. Και έτσι βρήκε το Γιώργη τον Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών, ο οποίος εμφανίστηκε την επομένη της παραστάσεως για να εξηγήσει τι είναι αυτός ο πλούτος στον οποίο, τον οποίο θα φορολογήσει με 1% και θα απαλλάξει, θυμίζω, από όλους τους υπόλοιπους φόρους ο Αλέξης μας.
1: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές. Και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσει σε μετοχές. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο, περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα, περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
0: Χαμός με τα κοσμήματα, άκουσαν αυτό, θα μου πάρουν τα κοσμήματα. Έβγαλε ανακοίνωση μετά ο τομεάρχης, ο αναπληρωτής των οικονομικών. Όχι ρε παιδιά, έτσι το είπα για να περνάει η ώρα. Είπα μια βλακεία που μου κατέβηκε. Όχι, όχι τα κοσμήματα στις θηρίδες. Όχι, αφήστε τις θηρίδες, δεν θα τις πειράξουμε καθόλου. Μόνο ακίνητα και, πώς το λένε, και οχήματα που έχουν μια πολύ ψηλότερη φορολογία από 1%. Εκείνο θα βάλουμε στο 1% και που τα έχετε έτσι κι αλλιώς σε εταιρείες γραμμένο, οπότε δεν σας απασχολεί καθόλου. Για τα κορόιδα μιλάμε όπως πάντα. Και μάλιστα, επειδή είναι πατριωτική εισφορά, δεν θα κρατήσει για πάντα. Ο πατριωτισμός τελειώνει, δεν είναι για χόρταση.
1: Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής. Να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Μετά τελειώνει ο πατριωτισμός για λίγα χρόνια. Όσο είναι, ό,τι αρπάξει, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Μετά, εντάξει, τέλειωσε, φτάνει. Είναι, τελειώνει η πατριωτική συνείδηση. Δεν είναι πώς ήταν, άπειρη. Είναι πεπερασμένο μέγεθος. Το κρίσιμο φυσικά είναι ποιος θεωρείται πλούσιος. Γιατί εξηγήσαμε πριν ότι όταν έχουμε να κάνουμε με εισοδήματα, στο 1% που το ακούει άλλος και λέει, α, το 1% περιλαμβάνονται και άνθρωποι που έχουν 50, 60 και 70 χιλιάδες εισόδημα τον χρόνο, που καλό είναι μεν, αλλά δεν τους κάνει και κρίσιους, δεν τους κάνει και πλούσιους, έτσι. Σε αυτό το 1% τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία, υπάρχει κάποιος κόφτης, να πούμε το 1%, αλλά όχι κάτω από εκεί. Έχουν δηλαδή σκεφτεί στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, έχουν σκεφτεί κάπως αυτό που είπανε ή πέταξαν μια παπάντζα έτσι και ό,τι νομίζει ο καθένας.
2: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα.
0: Οπότε καταλάβατε τίποτα. Μια παπάντζα παίξανε και με δεδομένο ότι μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα και με δεδομένο ότι μεγάλες, τεράστιες περιουσίες είναι περασμένες εταιρείες, πάλι αυτοί που βγάζουν 50, 70, 80 χιλιάδες το χρόνο και έχουν και κανένα δύο ακίνητα θα βρεθούν να πληρώνουν. Και αυτούς το 1% δεν τους συμφέρει. Και τώρα πάμε στο πραγματικά στην πραγματικά μεγαλειώδη στιγμή του αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάς, του Αλέξη. Λοιπόν, ο Αλέξης μας εξήγηλε 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε περιοχές απομακρυσμένες της Ελλάδας. Εξηγήσαμε ότι αυτό το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει τα νίκια, γιατί οι ιδιοκτήτες θα ξέρουν ότι ο άλλος έρχεται με 500 συν και θα του πούνε 300 συν. Λέω. Επίσης είπαμε ότι φαίνεται το παπατζηλίκι από το ότι δεν έχει προβλέπει κάποιο ποσό και για τους φοιτητές που έρχονται από την επαρχία που στην Αθήνα, που και αυτοί λεφτά πρέπει να δώσουν και ίσως και πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας, παιδιά. 500. Επί θα το δίνουμε για 10 μήνες το χρόνο. 5.000 σε κάθε φοιτητή. Επί 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Παπά?
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια.
0: Πολύ σωστά. Η μέση ετήσια, όπως είπε ο σύντροφος ο παπάς, η μέση ετήσια, και έτσι είναι, αφού είναι 500 το μήνα, είναι 5.000 το χρόνο, είναι η μέση ετήσια 5.000 το χρόνο, επί 80.000, 400 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι δεν είναι?
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030.
0: Ναι, αλλά αφού είναι ετήσιο το κόστος, πώς δεν είναι για μια χρονιά? Είναι ετήσιο για 4 χρονιές δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Συγγνώμη, είστε σίγουρα οικονομολόγος, θα έλεγε κάποιος. Εγώ θα ρωτήσω, συγγνώμη, έχετε σίγουρα τελειώσει σχολείο? Έχετε φτάσει έκτη δημοτικού? Είναι βέβαιο τώρα, υπάρχει απολυτήριο δημοτικού? Περίεργο. Είναι λοιπόν το ετήσιο 50.000 επί 80.000, 5.000 επί 80.000, αλλά τα 400 εκατομμύρια είναι για 4 χρόνια, που είναι το αποτέλεσμα του 5.000 επί 80.000. Ο Αλέξης ξέρει πάντοτε, παιδιά, όπως έχουμε να ανακαλύψει με τον πιο δυσάρεστο τρόπο το 2015, να διαλέγει τους καλύτερους.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και ακούγεται από κάτω, δεν ξέρω ποιος το λέει, τι λέει αυτός, τι πραγματικά, δηλαδή είναι υπέροχοι, είναι φανταστικοί και έτσι κάπως κοστολογούν τα προγράμματά τους. Αυτό δεν είναι στο πόδι, αυτό είναι δεν ξέρω, στερούμε τις στοιχειώδους αντίληψεις, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι το ετήσιο σημαίνει το ίδιο με το χρόνο. Ότι το ετήσιο αφορά ένα χρόνο, αλλιώς δεν είναι ετήσιο. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, ο οποίος μια χαρά καταλαβαίνει τι κάνει.
3: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότερο, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Ναι, αλλά απολαυστικός ανόητος Αλέξη με φοβερούς συνεργάτες. Διαλέξη, ελπίζω να μην το χάσουμε το σύντροφο παπά τώρα μετά από αυτό. Δηλαδή, αυτό που έδωσε είναι μεγάλο. Αυτό δεν το έχει κάνει ούτε Μάρδας, το έχει πει ούτε κανένα Σιριζέος, δεν το έχει πει τόσο ωραία. Ότι κάθε χρόνο 5.000 επί 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια, άρα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά έτσι είναι τα οράματα, παιδιά. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάζουν νόημα.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με αυτό το όραμα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα θα έρθουμε, θα ακούσουμε ένα άλλο όραμα. Το όραμα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την κίνηση.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
8: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονύσης.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
10: Νόβα 9.31.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά.
13: Τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι.

0: αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά. Από το 1976, το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά εύθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστη.

0: Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της κόντας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
11: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
13: Την εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
14: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Την Άνε Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο όραμα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δημιουργήθηκε η ομάδα Κόμβος. Είναι αρχικά κεντρική ομάδα, συγγνώμη, μέτρων βελτίωσης οδικής συμπεριφοράς. Κόμβος. Μπράβο. Εγώ στηρίζω που καταφέρανε και φτιάξανε. Βγάζει νόημα τώρα. Αυτό είναι μια λέξη. Κόμβος. Γιατί συνήθως τα αρχικά των διαφόρων υπηρεσιών είναι τσάξι. Είναι η κουπουτουέ. Ξέρω εγώ, είναι κάτι προγλωσσικό, πασοκικό, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό είναι κόμβος, είμαστε πιο φιλελεύθεροι, οπότε βγάζουμε κόμβος. Από ό,τι έχω καταλάβει, από την περιγραφή, όχι από ό,τι έχω καταλάβει, μεταξύ άλλων θα είναι ένας τύπος με μηχανή και θα λέει στους ανθρώπους που είναι στην Κηφισία: «Ελάτε από πίσω μου όλοι!» Και θα πω είναι και με τους επίσημους, αλλά τώρα θα είναι χιλιάδες αυτοκίνητα και αυτός θα προηγείται. Δεν άκουσα ότι κάποιος θα κόβει τις καθέτους, αλλά ότι γιατί χρειάζονται και άλλοι να κόβουν τους καθέτους. Στους επισήμους δεν είναι μόνο ένας που πάει μπροστά, είναι και άλλοι που κόβουν τις καθέτους. Δεν χρειάζονται ίσως αυτοί. Άμα δουν το ποτάμι της λαϊκής οργής, γιατί θα περνάει και κόκκινα και τέτοια, και αυτοί που δεν είναι στην κάθετη θα κολώσουν και θα μείνουν εκεί. Και έτσι θα λυθεί κάπως το πρόβλημα της κίνησης. Είναι ένα δικό μας σχέδιο, παιδιά, ελληνικό.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείου, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανάρι να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκεντρώνονταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Αυτό εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Δική μας εφαρμογή τεχνολογική. Θα ασκήσει. Τρομερή σιγουριά αισθάνομαι. Γιατί όταν θες τεχνολογικές εφαρμογές, λες θέλω μια τεχνολογική εφαρμογή για το τάδι θέμα. Τι τεχνολογία? Θέλω να είναι ελληνική. Δεν με νοιά. Ελληνική είναι ελληνική. Έχεις βραγίδα. Άμα είναι ελληνική, τι θέλω? Θα λειτουργεί. Είναι του Υπουργείου. Γιατί δεν θέλω οποιαδήποτε ελληνική. Αν κανένα ιδιώτη, δεν θέλω, μπορεί να δουλεύει. Του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου εφαρμογή, τι θέλω? Η σκέψη μας όλων είναι με τους φουκαράδες μοτοσυκλετιστές της Ελλάς που θα μπλέξουν σε αυτό, σαν κικαιώνα μάλλον, σε ένα... Τέλος πάντων. Αλλά μπορεί και να λειτουργήσει. Εντάξει, εγώ κοροϊδεύω, αλλά εννοείται ότι θέλω να λειτουργήσει αυτό και ιδανικά να λυθεί το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της κίνησης που είναι στον Κηφισό. Αυτό είναι, όταν λέμε η κίνηση, το χειρότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στο λεκανοπέδιο είναι ο Κηφισός. Οπότε άμα καταφέρει να λυθεί, μακάρι.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα. Είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
2: Α.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
0: Θα καταπολεμήσουμε, θα λύσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακής συμφόρης. Α, θα ελευθερωθεί ο Κηφισός. Όχι, ο Κηφισός όχι. Δηλαδή το μέρος το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά εκεί που έχουμε μικρότερα προβλήματα, εκεί θα... Βέβαια έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα και έχουμε εξηγήσει. Είναι η ύλη που την έχετε διδαχθεί. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Ότι τα προβλήματα της κίνησης, το πρόβλημα της κίνησης, της συμφόρησης, δεν λύνεται διευκολύνοντας πουθενά στον κόσμο. Δεν έχει λυθεί διευκολύνοντας την κίνηση των ΙΤΧ. Πουθενά. Όταν διευκολύνεις την κίνηση των ΙΤΧ, στην πραγματικότητα προτρέπεις όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν ΙΤΧ, άρα ξανακίνηση θα έχει. Δηλαδή μπορεί να το λύσει για λίγο, αλλά μετά επειδή είναι ελλειμμένο θα λέω θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ. Θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ, θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ. Και πάλι τα ίδια και χειρότερα, γιατί είναι ακόμα περισσότερα τα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα του κυκλοφοριακού λύνεται αποτρέποντας τη χρήση ΙΤΧ. Θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει ΙΤΧ και θέλει να πάει πουχού κάπου στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, όχι μόνο στο κέντρο, γενικότερα, αλλά ξέρει ότι δεν θα έχει που να το παρκάρει ή εκεί που θα το παρκάρει θα πληρώσει κανένα εικοσάρικο την ώρα, θα πει άσε καλή να πάμε το λεωφορείο, δεν πειράζει. Γιατί καταλάβατε, άμα ξέρει ότι μπορεί να το παρατήσει όπου να είναι, φυσικά θα πάει με το αυτοκίνητο, κορόιδο είναι. Γιατί σπανίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό, είναι πιο άνετα από το αμάξι μας. Στο αμάξι μας είμαστε μόνοι μας, μυρίζουμε το δικό μας τον ίδρωτα μόνο, βάζουμε τις μουσικάρες μας, αργήσουμε και 10 λεπτά, δεν έγινε τίποτα.
4: Και είμαστε... τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κύριε Υπουργέ, θα καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Μήπως πρέπει η αντιμετώπιση να είναι κβαντική? Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού.

Άνοιξε θεία, από την Ελλάση είμαστε, του Αλέξη. Ήρθαμε για τη θηρίδα σου. Ήρθαμε για τα κοσμήματα.

0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον θρησκευτικό τουρισμό. Θρησκευτικός τουρισμός, παιδιά, θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο, αλλά είναι, υπάρχει ένα έσοδο για τη χώρα. Πάνε προσκυνητές στο Άγιο Όρος, η Μαντόνα πήγε στην Πάτμο, αλλά μάθαμε γιατί πήγε. Εκεί πήγε για να, να διαταράξει την ασπίδα που προστατεύει την Ελλάδα. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει θρησκευτικός τουρισμός υπάρχει και από την Ελλάδα θρησκευτικός τουρισμός, άλλες θρησκείες δεν είναι η χριστιανική, αλλά είναι το ίδιο έτσι, μεταφυσική. Υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός στην Κούβα και θα μιλήσουμε με έναν θρησκευτικό τουρίστα. Παρακαλώ κυρία μου, πέστε μου που βρίσκεστε.
1: Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εδώ από όπου ξεκινά το ταξίδι της η μπριγάδα αλληλεγγύης της ΚΝΕ για την Κούβα.
0: Α, ετοιμάζεται να πάτε για προσκύνημα στην Κούβα, στους Άγιους Τόπους. Μάλιστα, το μπριγάδα είναι, θα μπορούσε να λέτε η ομάδα, αλλά θα μου πεις το μπριγάδα και το ομάδα βέβαια, κάνει με την πηγάδα ωραία ομοιοκαταληξία. Αλλά και το ομάδα. Τέλος πάντων. Μπριγάδα. Τώρα δεν τα ξέρουμε τα θρησκευτικά. Είναι και οι θρησκευτικές ορολογίες αυτές. Είναι όπως είναι, λέει ο άλλος, Σεβασμιότατος, Πανοσολογιό, κάπως έτσι. Μακαριστός, Μακαριότατος. Δεν τα ξέρουμε καλά. Έτσι είναι και η μπριγάδα. Είναι της θρησκείας λέξεις. Τώρα θέλω να μου πείτε, στα πλαίσια αυτών των 2 εβδομάδων που θα διαρκέσει το προσκύνημα, τι θα γίνει.
1: Στα πλαίσια των 2 εβδομάδων όπου θα διαρκέσει η μπριγάδα,
0: ναι,
1: θα γίνει εθελοντική εργασία στο νησί της Επανάστασης, επισκέψεις σε μνημεία και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, ενώ θα συμμετέχουμε στις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κομμουνιστή επαναστάτη, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, ναι, Φιντέλ Κάστρο.
0: Ο Φιντέλ Κάστρο ήταν κομμουνιστής επαναστάτης πριν πάρει την εξουσία, μετά ήταν κομμουνιστής δικτάτορας. Έτσι, επαναστάτης είσαι όταν επαναστατείς. Μετά, όταν είσαι εσύ η εξουσία, επαναστάτης είναι αυτοί που πάνε να σε ρίξουν. Εσύ είσαι δικτάτορας μετά. Είσαι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Προσκύνημα δηλαδή θα κάνετε και το τάμα σας εκεί. Θα πάτε να δουλέψετε τζαμπαρία. Τι άλλο θα κάνετε στο πλαίσιο αυτής της, πώς το λέτε εσείς, μπριγάδα του προσκυνήματος.
1: Στα πλαίσια της μπριγάδας,
0: ναι,
1: θα παραδώσουμε επίσης στον κουβανικό λαό,
0: ναι,
1: ιατροφαρμακευτικό υλικό.
0: Τα λιγμένα. Αυτά. Εντάξει, σωστό, μην τα παίρνετε όλα μόνοι σας. Να πάρουν και άλλοι, κάπως να την ακούσουν έτσι, με τη φτώχεια που είναι. Α, τουλάχιστον να μαστουρώσουν, να χαλαμφρικήσουν, να φωνάζουν. Να έρθουν σε ένα, τέλος πάντων, σε μια κατάσταση. Τι εκφράζετε, κύριε προσκυνητή?
1: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό,
0: μπράβο,
1: στο νησί της Επανάστασης,
0: ναι,
1: κάτω τα χέρια από την Κούβα,
0: ναι,
1: να σταματήσει τώρα το απαράδεκτο αμερικανικό εμπάργκο.
0: Τώρα, νομίζω ότι θα έχει σταματήσει. Αφού το απαιτήσατε έτσι με τέτοια ορμή, σίγουρα θα σταμάτησε. Τι να πω, καλό ταξίδι, καλή λευτεριά, πες όχι στα ναρκωτικά. Οι φίλοι μου λέγανε πόσο θα με ανέβαζε η ΚΝΕ, αλλά δεν μου είπανε ποτέ πόσο θα με έριχνε και άλλα τέτοια. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, εντάξει, το ξέρω δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε θρησκείες και πιστούς, αλλά εντάξει, δεν μπορώ, παιδιά. Να πάμε τώρα σε έναν αρχιερέα, προλαβαίνουμε τον αρχιερέα, προλαβαίνουμε από τους αρχιερείς, δεν είναι ο αρχιερέας, είναι από τους αρχιερείς των πιστών, ο σύντροφος Στρατούλης, ο οποίος μας λέει για την Κούβα, που ψωμολισάνε οι άνθρωποι και εκδίδονται όπου μπορούν, κανένα τουρίστα, μπας και πάρουν και τίποτα, κανένα φράγκο για να φάνε.
2: Η Κούβα είναι μια μικρή χώρα, με ένα λαό χαρούμενο, με ένα λαό που
3: χαρούμενος
2: πρωτεύει.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Ζαχαρέ. Βεβαίως και είναι χαρούμενος ο λαός της Κούβα. Άμα έχει καλό πελάτη και θα αφήσει κανένα φοβερό μπουρμπουάρ πάνω στο κομωδίνο, μέσα στιγμή το χαμόγελο μέχρι εκεί. Άκου, λέει, αν είναι χαρούμενος ο λαός της Κούβας.
2: Παρότι πεινάει λόγω των αποκλεισμών και του εμπάργου των ΗΠΑ, φτώχεια
3: έχουν απαγορεύσει. Και πορνεία τρελή.
2: Φτώχεια και πορνεία έχει ο λαός της Κούβας όταν τον είχαν οι ΗΠΑ με τον Μπατίστα, το δικτάτορα.
3: Τώρα δεν έχει.
2: Για το πορνείο των ΗΠΑ.
0: Τότε είχε φτώχεια και πορνεία. Τώρα έχει πορνεία και φτώχεια. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι σοσιαλισμός τώρα. Εν τω μεταξύ. Αλλά όχι, ας συνεχίστε. Πείτε, σύντροφε Στρατούλη, τι ωραία που περνάνε στην Κούβα.
2: Και τον
3: τώρα δεν έχει,
2: τώρα έχει μεγάλα προβλήματα ο λαός της Κούβας.
3: Πορνεία έχει.
2: Ένα μεγάλο. Τώρα δεν μέτρησα εγώ αν έχει πορνεία. Εγώ αυτό που μετράω είναι ότι έχει ένα λαό που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Είναι,
2: αλλά γιατί δυσκολεύεται? Παρόλα αυτά είναι χαρούμενος και λέει θα υπερασπίσω την πατρίδα μου.
3: Τέλος.
2: Με το όπλο.
0: Ρε παιδιά, αφού η χαρά, γιατί το ζητούμενο να είμαστε χαρούμενοι, αυτό, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε μες στη χαρά. Αφού η χαρά δεν έχει σχέση με τα εισοδήματα, εφόσον δηλαδή οι πάμπτωχοι κουβανοί καταφέρουν να είναι χαρούμενοι, γιατί ματαζαλίζεται τόσο πολύ με τους κατώτατους μισθούς και πόσο ένα και δεν βγαίνουν οι Έλληνες και ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, αφού μπορείς με το τίποτα να είσαι χαρούμενος. Ε, σύντροφοι. Α, πρέπει να έχεις και δικτατορία για να είσαι χαρούμενος και φτωχός. Σωστό. Γιατί στη δημοκρατία δεν γίνεται. Μόνο στη δικτατορία μπορεί να είσαι και πανφτωχός και χαρούμενος. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα πάμε σε διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
13: Nova 931.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
17: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
17: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
20: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
19: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
20: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
21: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
22: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
23: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
24: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
26: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
18: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Παράνομες και πάει τέλος Αυγούστου, η Δημοτική Αρχή και τις μαζεύει. Πω, τι του έκανε!
30: Όλοι μέσα να τελειώνουμε.
31: Stuck on you, stuck like glue, stuck
0: Και όλοι να ψηφίσουμε Νίκο. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ γιατί έχω στηρίξει και Αλέξη πριν. Αλέξη ή Νίκο. Δεν ξέρω, και οι δύο μου αρέσουν. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ο Νίκος ήταν πολύ θυμωμένος επειδή ο Αλέξης μίλησε στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ 3 Σεπτεμβρίου είναι τα γενέθλιά μας. Πήγε, δηλαδή είχαμε εμείς τα γενέθλια και πήγε ο άλλος και μίλησε 2 Σεπτεμβρίου. Αν είναι δυνατόν. Δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα. Ο Νίκος γιόρτασε τα γενέθλια στην Κρήτη. Εκεί μόνο μπορεί να μαζέψει κόσμο. Οπότε πήγε στην Κρήτη να τα γιορτάσει. Πριν πάει στην Κρήτη, μας είπε μερικά πράγματα για το Πασόκ, ξεχνώντας περιέργως κάποια άλλα.
1: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφωση την επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα του Κυπριακού.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι τη δημόσια παιδεία δεν την πρόσφερε το Πασόκ. Ένα. Δημόσια υγεία υπήρχε, το Πασόκ έφτιαξε απλώς το ΕΣΥ. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέχασε το πραγματικά σημαντικό επίτευγμα των κυβερνήσεων Πασόκ, που είναι η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ και η ένταξη της Ελλάδας στο σύστημα του ευρώ. Ότι δεν μείναμε με δραχμούλες εν μέσω κρίσεων να τρώμε ρίζες και πέτρες. Φυσικά ξέχασε και ότι θυμήθηκε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κύπρου με μεγάλο καμάρι, ξεχνώντας βέβαια την άρνηση του Πασόκ, τον πόλεμο που έκανε το Πασόκ στην είσοδο της Ελλάδας στην ίδια Ένωση. Και το δηλητήριο που πότισε την ελληνική κοινωνία, το αντιευρωπαϊκό αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας ο Παπαντρέου. Αλλά καλά όλα αυτά. Για την ΟΝΕ τίποτα. Επειδή έχετε γίνει ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεχάσετε εντελώς το μόνο, το πιο πετυχημένο πρωθυπουργό σας, το Ζημίτη. Τέλος πάντων, για πες κάτι για την ημερομηνία, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν είχε το θράσος να εμφανίσει την ιδρυτική του διακήρυξη σε μια τόσο σημαντική επέτειο. Θέλω να πω και ο Αλέξης μας, έτσι και είχε εμφανίσει το κόμμα του 25 Μαρτίου, θα θυμόμαστε ότι ήταν 25 Μαρτίου ότι ιδρύθηκε. Το Πασόκ, επειδή είχε και έναν αδίστακτο αρχηγό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου λέει πώς θα τα κάνουμε 3η Σεπτεμβρίου. Που να ενημερώσω και τον Νίκο που ίσως να μην το ξέρει, δεν είναι ο δρόμος, δεν είναι από την ίδρυση του Πασόκ, έτσι, είναι από το 1843, που η επανάσταση για το Σύνταγμα. Οπότε όντως, πού να ξέρουμε, δεν είναι, τα άλλα κόμματα είχαν ημερομηνίες κανονικές, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω, την ημερομηνία της γέννησής της, ελπίζω ξαναλέω, που είναι η 4η Οκτωβρίου. Πρώτα απ' όλα τη γνωρίζουμε γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Και δεύτερον, τη γνωρίζουμε γιατί και εκείνοι διάλεξαν μια σημαδιακή ημερομηνία. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και είναι ακόμα. Το ψηφίσετε βρε τον Νίκο, να τον ψηφίσετε μωρέ. Τι σας έχει κάνει και δεν τον ψηφίσετε? Πες τα βρε Νίκο, ψηφίστε τον.
1: Σας έχω βλάψει? Ήμουν φορέα
0: έτσι
1: διαφοράς?
0: Έλατε.
1: Ατιμωρησίας?
0: Έτσι.
1: Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια?
0: Πότε να το πεις αφού δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, Νίκο δεν. Και εγώ δεν τα έχω κάνει αυτά. Οπότε, αν δεν ψηφίσετε τον Νίκο, ψηφίστε με μένα. Γιατί και εγώ δεν σας έχω βλάψει, ούτε σας έχω πει θα ζητήσω τα μνημόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα χωρίς πλάκα. Δώστε του βρε του φουκαρά μια ευκαιρία. Σας παρακαλάει, μωρέ. Στα γόνατα έχει παίξει και κλαίει.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του βρε του καημένου μια ευκαιρία, δώστε του μια ευκαιρία του φουκαρά. Ελεήστε τον Νίκο, σας παρακαλώ, ελεήστε το Πασόκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να πω, ρε παιδί μου, λείπει κάτι από το Πασόκ για να είναι να πεις ναι, πρέπει να το ψηφίσουμε. Δηλαδή είναι όλα καλά, έχει μέσα Φαραντούρη, έχει διάφορους άλλους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ που έχει αρπάξει, έχει δήμαρχο, έχει πράγμα. Αλλά λείπει αυτό.
2: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
29: Θα τον σκοτώσουμε, Θοδόρα, και αυτόν. Δεν θα πού θα μας πάει, δεν θα τον σκοτώσουμε, Ακουζεί ο παλιάνθρωπος. Είναι έτοιμη για Πασόκ, ρε Νίκο. Τώρα που έχετε γίνει τελείως ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμη είναι. Πάρ' την αύρε, τι ψυχή έχει, τόσα σημαντικά στελέχη έχεις μαζέψει. Πάρε και τη Θοδόρα. Άμα πάρει και Θοδόρα θα στηρίξω. Ήδη λόγω φανφαραντούρη στηρίζω μετά. Έβαλε κάτι φωτογραφίες από την Κρήτη στα τρακτέρε πάνω. Με το βλέμμα στο 1985. Είναι Πασόκ, έτσι κι αλλιώς με το παρελθόν τους ασχολούνται οι φουκαράδες μόνο. Τι να κάνουν, καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι μέλλον δεν έχουν. Αν και εγώ μετά την εμφάνιση του Αλέξη στη Θεσσαλονίκη θα είχα κάποιες ελπίδες ως Πασόκος. Δηλαδή ήταν πολύ χάλια ο Αλέξης, αλλά εν πάση περιπτώσει και ο Νίκος. Ο Νίκος ο οποίος φωνάζει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Είναι πολύ, έχει νεύρα. Θα μου πεις, εντάξει, πασχίζει και δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι λόγος να έχεις νεύρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά κρύψτα λίγο. Μην είναι, τέλος πάντων. Η ομιλία στην Κρήτη, στα γενέθλια του κόμματος.
3: Συντρόφισσες και σύντροφοι.
29: Έλα.
3: Δημοκρατικέ λαέ της,
29: ναι,
3: Κρήτης.
29: Ωραία, ήρεμα, Νίκο, ήρεμα.
3: Σε αυτήν εδώ την πλατεία.
29: Όπα.
3: Των μεγάλων συγκεντρώσεων.
29: Νίκο, χαλάρωσε.
3: Που γράψαμε ιστορία.
29: Ποιος?
3: Με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
29: Οι δυο σας.
3: Και τη μεγάλη αλλαγή.
29: Ναι.
3: Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας.
29: Μάλιστα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Γράψε ιστορία στην πλατεία. Τέλος πάντων. Συνέχισε να μας πεις και κάτι πιο σύγχρονο. Όχι πάλι Παπανδρέου, παρακαλώ.
3: Εδώ.
29: Ναι.
3: Στην Κρήτη.
29: Την
3: Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων.
29: Ο ΠΚΠΠΕΣ, εντάξει, καταλαβαίνουμε.
3: Την Κρήτη,
29: ναι,
3: που αγκάλιασε,
29: ναι,
3: και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή.
29: Έχουν
3: του
29: πολλά...
3: 1981.
29: Μη φωνάζεις, Νίκο. Μην φωνάζεις, Νίκο μου, σε παρακαλώ, ρε Νίκο. Μην, δηλαδή, φοβούμαι. Σε ακούω και λέω, ευτυχώς που δεν είναι κανένας δίπλα, τώρα τρώγες σφαλιάρες. Νίκο, πάμε χαλαρά. Πάμε. Συνέχισε για την Κρήτη. Πάλι, τι να κάνουμε, να γλύψουμε το κοινό μας, αλλά...
3: Την Κρήτη
29: το
3: που ξαναέβαψε πράσινο το πολιτικό χάρτη.
29: Ποιο?
3: Στις τελευταίες εκλογές.
29: Μη φωνάζεις.
3: Θυμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς.
29: Τους μαλώνεις επειδή βάψανε πράσινο το... Έλα, Παναγία μου. Εν πάση περιπτώσει λίγο, έτσι λίγο πρασινάκι πήρε, μην φανταστεί κανείς. Λοιπόν, Νίκο, να κάνουμε μια άσκηση τώρα, έτσι. Προσπάθησε να μιλείς σαν άνθρωπος. Δεν είναι. Εντάξει, όλοι έχουμε νεύρα, κάτι δυσκολία. Χάσαμε στο στοίχημα. Λίγο το αυτοκίνητο. Πρέπει να το πάμε στο συνεργείο. Σκεφτόμαστε τι θα πληρώσουμε. Η ομάδα τάξη δεν είναι. Μας βγάζει την ψυχή. Αλλά χαλαρή. Δεν χρειάζεται να ουρλιάζουμε σαν να είμαστε ιστερικοί. Σαν να είμαστε. Σε παρακαλώ, πάμε. Τι πρέπει να κάνουμε ήρεμα.
3: Πρέπει να κάνουμε. Όχι, ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων.
29: Μη φωνάζει, Νίκος, ακούμε.
3: Με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαφάνισε.
29: Φύγε, θα σε δίνει, φύγε, μην κάθεσαι κοντά του.
3: Την καθημερινότητα κοντά του ελληνικού λαού.
29: Φύγε από κοντά του, θα σε πλακώσει το ξύλο. Γι' αυτό δεν τον αφήνει μόνο του να μιλάει. Σου λέει, μας τραβήξει και κανένα χαστούκι εκεί που... Νίκο, άλλη μια φορά, προσπαθούμε ηρεμία.
3: Έχουμε χρέος σήμερα να αποτυπώσουμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες,
29: ναι,
3: τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες.
29: Και μη φωνάζεις.
3: Θυμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του Πασόκ.
29: Τι νεύρα είναι, γιατί φωνάζει ο Φουκαράς. Τι να κάνουμε, λοιπόν πάμε τώρα. Φωνάζει συνέχεια, παιδιά, σε όλες τις ομιλίες θα δείτε. Είναι... Έχει νεύρα. Θα μου πεις και εσύ αν είσαι ο Ανδρουλάκης, θα είχα νεύρα, τι θα είχα. Ήρεμος θα ήμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα, έτσι, ένα-δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα που τα βρήκα κάπως αστεία από την παράστασή του στην Κρήτη, το stand-up που έκανε ο συνάδελφος. Πάμε στο αναφέρεται στις συγκρούσεις της διεθνής. Και ακούστε πώς μιλάει για τη μία σύγκρουση και ακούστε πώς μιλάει για την άλλη.
3: Κοιτάξτε γύρω μας. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
29: Πω, τι πάθαμε.
3: Στην Ουκρανία, ναι, πόλεις ισοπεδώθηκαν.
0: Μόνες τους.
3: Στη Γάζα ο Νετανιάχου,
0: συνεχίζει
3: να ξεκληρίζει,
0: ναι,
3: έναν ολόκληρο λαό.
0: Έναν ολόκληρο λαό συνεχίζει. Ναι. Αυτοί αυξάνονται συνέχεια ο πληθυσμός τους. Μήπως είναι μια λύση στο δημογραφικό να έρθει να ξεκληρίσει και εμάς. Γιατί αυτοί που τους ξεκληρίζουν και η γενοκτονία αυξάνονται συνέχεια. Και τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τη σημασία έχει που στην Ουκρανία ισοπεδώνονται από μόνοι τους. Είναι εκεί οι Ουκρανοί και πέφτουν. Πέφτουν τα κτίρια των Ουκρανών. Πολύ σου πέφτει το. Ενώ στη Γάζα ο Νετανιάχου. Αν μου πείτε τι να κάνει ο Νίκος. Να πει η Ρωσία, να πει ο Πούτιν, μπορεί να λερώσει κανένα βρακί. Οπότε σου λέει, α πούμε στην Ουκρανία, το αφήνουμε αδιόρατο. Σου λέει, δεν ξέρει αύριο μεθαύριο τι γίνεται, μπορεί να χρειαστούμε καμιά βοήθεια. Οπότε οι Ουκρανοί ισοπεδώνονται. Από μόνοι τους, οι Παλαιστίνοι τους ξεκληρίζει ο Νετανιάχου και για κάποιο λόγο αυξάνει το πληθυσμό τους. Λοιπόν, μετά απόρρισε. Για κάτι που είμαι εδώ για να του λύσω την απορία, γι' αυτό ακούμε αυτό το ηχητικό, για να τον βοηθήσω σε μια απορία που έχει.
3: Θα μου πείτε όμως, πόλεμοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως, σήμερα το επικίνδυνο είναι ότι μάλλον του συνηθίσαμε. Πώς αλλιώς θα εξηγήσει ένας δημοκρατικός και προοδευτικός άνθρωπος την έλλειψη των φιλιρινικών κινημάτων του χθες.
0: Νίκο, εγώ γιατί πώς θα το εξηγήσει ο προοδευτικός άνθρωπος δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι της θρησκείας πάρα πολύ, αλλά οι υπόλοιποι ξέρουμε καλά ότι τέλειωσε η χρηματοδότηση από τη Σοβιετική Ένωση. Και όταν τέλειωσε η χρηματοδότηση από τη Σοβιετική Ένωση, πάπαλα και τα φιλιρινικά κινήματα. Τώρα τα μόνα λεφτά που έχουμε είναι ότι δίνει το Κατάρ και η Τουρκία για τους Free Palestine. Μέχρι εκεί φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν για όλους, οπότε πάνε και τα φιλιρινικά κινήματα. Τώρα χρηματοδοτούμε πώς το λένε, για το περιβάλλον οργανώσεις πολλές δίνουμε εκεί, αλλά και πάλι περιορισμένα. Δεν έχουμε τα λεφτά που είχαμε παλιά ως Σοβιετική Ένωση να μοιράζουμε σε φιλιρινικά κινήματα και σε πυρηνική ενέργεια. Όχι, ευχαριστώ. Για να μπορούμε να τους πουλάμε ενέργεια δικιά μας των αλωνών που έχουν πει όχι ευχαριστώ στην πυρηνική. Και μετά κάποια στιγμή ο σύντροφος Νίκος πέταξε ένα παραμύθι που το ακούμε από πάρα πολλούς. Το παραμύθι των παιδιών που σε αντίθεση με τους γονείς τους δεν θα καταφέρουν κάτι.
3: Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του. Και αναρωτιέται αυτός ο νέος άνθρωπος, θα μπορέσω εγώ ποτέ να αποκτήσω με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις γνώσεις, το δικό μου σπίτι?
0: Ναι, να του πούμε του νέου ανθρώπου ότι με εφόδια και γνώσεις σπίτι δεν αγοράζεις, σπίτι αγοράζεις με χρήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν πας στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που το πουλάει και λέει θα σου δώσω τα εφόδια και τις γνώσεις μου να μου δώσεις το σπίτι σου. Έτσι, θέλει χρήματα. Και οι γονείς του παιδιού να πούμε στο παιδί, το παιδί το ξέρει βέβαια, αλλά μπορεί να μην το ξέρει ο Νίκος, ότι δεν ξόδευαν όπου μπορούσαν να ξοδέψουν και έτσι μάζεψα κάποια λεφτάκια και πήρανε το σπίτι. Θέλω να πω, αν οι γονείς του παιδιού αυτού μεγάλωσαν το 80, το 90, ήταν μάλλον. Φτιάχνανε την οικογένειά τους, δεν είχαν 5-6 πλατφόρμες να πληρώνουν για να βλέπουν ταινίες και σίριαλ, δεν είχαν καφέ στο χέρι, 2-3 καφέδες στο χέρι μάλιστα, δεν είχαν brunch, δεν είχαν δραστηριότητες για τα παιδιά 5 την εβδομάδα, έτσι ώστε οι γονείς να νομίζουν ότι κάτι κάνουν για τα παιδιά τους, ενώ στην πραγματικότητα να τα βασανίζουν. Θέλω να πω, και μπορούμε να σκεφτούμε κι άλλα, έτσι το έχουμε κάνει και σε άλλα μαθήματα, μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν οι γονείς του παιδιού και έτσι μάζευαν τα λεφτά και παίρναν το σπίτι ή πληρώνανε το δάνειο. Ο λόγος που τώρα οι νέοι ή και οι πιο μεγάλοι δεν μπορούν να μαζέψουν κάποια λεφτά, όσοι δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν έχουν, είναι ότι τα ξοδεύουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν χρήματα, είναι ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλουν να κάνουν και πληρώνουν για να τα κάνουν. Στο τέλος δεν μένει τίποτα. Δεν γίνεται και σπίτι και 3 φορές την εβδομάδα delivery. Δεν πάει, είναι πολλά τα λεφτά θέλω να πω. Δεν γίνεται και σπίτι, θέλω να πάρω σπίτι αλλά και καφέ στο χέρι. Το έξοδο το πιο λουσάτο, αυτό είναι χλιδάτο πράγμα. Καφέ στο χέρι αντί να το φτιάχνεις σπίτι σου.
29: Όχι, δεν λέω, άμα δεν έχεις λεφτά να το κάνεις, να το κάνεις, άμα σ' αρέσει. Δεν είμαι... Αλλά μετά όχι κλάμα, δεν έχω λεφτά. Αφού τα ξοδεύεις σε ανοησίες. Οι φουκαράδες, οι γονείς μας, δεν είχαν να τα ξοδέψουν σε ανοησίες, οπότε τα κρατούσαν. Τους μέναν, τι να κάνουμε, τα βάζουμε στην άκρη, αποταμιεύουμε. Γιατί, τι να κάνουμε, για το σπίτι μας έχουμε να πάρουμε ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα και μια τηλεόραση. Τέλειωσαν. Αυτές ήταν οι συσκευές του σπιτιού. Τέλος. Από λογαριασμούς, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Τρεις. Τελείωσε. Πάει, δεν έχουμε άλλος. Μέναν τα λεφτά. Δεν είχαν δυο συνδρομητικά, πέντε πλατφόρμες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, περιοδικά. Δεν είχανε, τι θα φάμε, για φέρε μου η Food, η Volt, να δω τι θα φάω, η Box Now. Σουβλάκι, μια φορά το μήνα πηγαίναμε στο σουβλατσίδικο, πέραμε το σουβλατσίδικο, το τρώμε. Ήταν πιο ωραία, όχι. Ή μπορεί και να ήταν πιο ωραία γιατί ήμασταν πιο μικροί. Αλλά ήταν, δεν λέω ότι ήταν πιο ωραία. Αλλά έτσι μαζευόντουσαν χρήματα. Δεν είχαμε να τα ξοδέψουμε. Τώρα έχουμε. Και τα ξοδεύουμε. Αλλά μην κλαψουρίζουμε κιόλας ότι δεν έχουμε. Μην τα ξοδεύουμε για να έχουμε. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Και αυτή η αντίληψη είναι και πολύ προσβλητική για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν έχουν και δεν ξοδεύουν. Και αυτοί είναι που έχουν το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι που γκρινιάζουν δεν είναι ότι δεν έχουν. Είναι ότι δεν έχουν όσα θα θέλανε. Επίσης, εγώ δεν θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, δεν είχε όλη η οικογένεια από ένα αυτοκίνητο. Οι οικογένειες είχαν ένα, άντε δύο, αυτοί που είχαν φράγκα είχαν δύο. Λοιπόν, με ένα αυτοκίνητο, αυτό, ένα αυτοκίνητο ήταν της οικογένειας. Δεν λέω ότι είναι κακό που έχουμε τέσσερα η οικογένεια, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερα αυτό και να λέμε πόσο καλύτερα ζούσαν οι γονείς μας και πώς τα κατάφεραν εκείνοι και εμείς δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν πάει, καταλαβαίνετε, είναι κάπως. Αλλά συγγνώμη, σας στερώ τον Νίκο. Νίκο, φώναξε, πες τα όλα, δυνατά.
3: Το Πασό είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού.
29: Δώσε.
3: Και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
29: Πάλι Νίκο, πάμε!
3: Ενώνουμε δυνάμεις,
29: ναι.
3: Αλλάζουμε πολιτική,
29: μπράβο.
3: Κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή!
29: Καλύτερη!
3: Καλό μας αγώνα!
29: Καλό αγώνα!
3: Πάμε,
29: μπράβο,
3: μαζί.
29: Πάμε να τους φάμε!
3: Πάμε
29: 11 αυτοί, 11 εμείς! Πάμε να κρατήσουμε το 0, παιδιά! Το πειρατικό! Το κριτικό! Και μακάρι και με Θεοδώρα.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
29: Αυτή θα του κάνει βουντού τα βράδια. Θα πηγαίνει και θα τρυπάει με καρφίτσες στο Μητσοτάκη. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Και με αυτή την ωραία εικόνα της Θεοδώρας να κάνει βουντού σε μια κούκλα Μητσοτάκη, τελείωσα. Για σήμερα ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχινας.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσης και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι 2.

0: Στις ανακοινώσεις που θα κάνει απόψε από το Βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στραμμένο το πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία, με τις πληροφορίες να ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αύξηση, ο κατώτατος μισθός θα βρεθεί 50 ευρώ πάνω από τον στόχο των 950 ευρώ που είχε θέσει η κυβέρνηση για το τέλος της τετραετίας. Το πακέτο των ανακοινώσεων αναμένεται σύμφωνα με την Καθημερινή και ένα νέο μέτρο για τα παιδιά. Η δημιουργία ατομικού αποταμιευτικού λογαριασμού, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει κάθε μήνα ένα ποσό από την ηλικία των 6 έως τα 18 χρόνια, κατά τα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε σήμερα τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ο Πρωθυπουργός παρέστη το πρωί στον Αγιασμό και επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης, ενώ στη συνάντησή του με την διοίκηση της ΔΕΘ αναφέρθηκε στο σχέδιο ανάπλασης του χώρου και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, χαρακτηρίζοντας το οραματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το απόγευμα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε κλειό διαδηλώσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και προσωρινή αναστολή λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό. Μήνυμα ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει σε πολιτικές επιδοτήσεων που την εξέθεσαν διεθνώς, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της ιστορικής Αχάια Κλάους. Οι φλόγες έπληξαν το πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο που βρίσκονται τα ιστορικά κελάρια. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην τραπέζι Τσακώνιτσας, όπου αναζωπυρώθηκε η φωτιά των προηγούμενων ημερών, βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο, χωρίς να απειλεί ευτυχώς κατοικημένη περιοχή. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις ανήλικοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Άσος Βέικου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ρήψη κροτίδων. Για παραμέληση εποπτείες ανηλίκων συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει απάτες και κυκλοπές με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 5 νέα περιστατικά σε Ηλία, Αιγιάλια, Έτελο Καρνανία και Πάτρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και σε τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων. Στο Νεπάλ, ένας ακόμη άνθρωπος βγήκε ζωντανός από σύραγγα που είχε θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Πρόκειται για Κινέζο υπήκοο και είναι ο τρίτος άνθρωπος που διασώζεται. Είχαν ανασυρθεί, να σας θυμίσουμε, άλλοι δύο εργάτες χθες από το Νεπάλ και αυτοί ζωντανοί. Αθλητική ενημέρωση, πρωτιά για τον Εμμανουέλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελών. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, ενώ Μόντο Ντουμπλάντιτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με δύο παιχνίδια αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με βοριάδες, 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινό το σκηνικό και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι σε τίτλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 2. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, είναι στραμμένο σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον και κυρίως όσα θα πει στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της ΔΕΘ. Οι πληροφορίες τις ξέρετε, τις λέει συνεχώς και ο Γιάννης Καντέλης, για τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ έχουν ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών. Μένει όμως να δούμε τι άλλο περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και κυρίως ποιο θα είναι το πολιτικό στίγμα της απόψινής ομιλίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ χρόνια τώρα. Άρα, Γιάννη μου, έχεις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δώσει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα με την απόψινή του ομιλία, διότι είναι δεδομένο ότι με την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινάει και η προεκλογική περίοδος. Η προεκλογική περίοδος μακρά, όπως προϊονίζεται, με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να κάνει τις εκλογές στο τέλος της άνοιξης του 2027. Άρα, η ομιλία την οποία θα ακούσουμε απόψε, πέρα από την οικονομική πολιτική για το επόμενο

0: έτος, θα ξεδιπλώνει μέτρα για την, και για την επόμενη τετραετία ως εξαγγελίες εν όψη του προγράμματος που ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, το οποίο θα είναι σαν ένα ημερολόγιο μήνα-μήνα με το πότε θα υλοποιηθεί η κάθε δέσμευση την οποία θα αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και το κόστος το οποίο θα έχει, κάνοντας και την αντίστοιξη και τα μη κοστολογημένα προγράμματα, όπως λένε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφανώς η κυβέρνηση θέλει να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν απόψε. Γι' αυτό λοιπόν εκεί υπάρχουν οι πληροφορίες για το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, υπάρχουν πληροφορίες για την αύξηση του επιδόματος το οποίο λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο. Βεβαίως οι αναπροσαρμογές για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα τεκμήρια, εδώ που αναμένεται να δούμε δραστικές αλλαγές και βελτιώσεις στο καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στο καλεντάρι αυτό του Πρωθυπουργού η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε δύο δόσεις, όπως τελικά φαίνεται να κλειδώνει και να ισχύσει αυτό το ποσό. Και βεβαίως και πολλά μέτρα τα οποία θα αφορούν τους αγρότες, ίσως εδώ να δούμε και τις πιο δραστικές παρεμβάσεις όσον αφορά την φορολογία των αγροτών.
1: Άρα, πιάνει οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν εκφράσει ανοιχτά πλέον και μια δυσαρέσκεια όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αγρότες, ο ΠΚΠ, αυθόδες για παράδειγμα, συνταξιούχοι και όλες οι άλλες οι κατηγορίες που μας ανέφερε. Και το ότι θα είναι κοστολογημένα έχει τη σημασία του, δεδομένου ότι βλέπουμε, και θα το συζητήσω μετά και με τον Αντώνα Τζούλετ, ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των άλλων κομμάτων είναι στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ούτως ή άλλως δηλαδή, πάμε πρόσωλο ταχώς στην ουσία από σήμερα, τύπος βέβαια, Γιάννη, στις εκλογές.
0: Ναι, είναι δεδομένο ότι πλέον έχουμε μπει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδος 8-9 μηνών. Αλλά είναι δεδομένο ότι η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Διότι το μεγαλύτερο σβραχνά αυτή τη στιγμή είναι το κόστος ζωής. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές παρεμβάσεις από αυτές που περιλαμβάνονται στην απόψινη ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής. Είτε από τη μία την αύξηση των εισοδημάτων μέσω των μέτρων που αναφέραμε, είτε με διάφορα προγράμματα όπως αυτά, το σπίτι μου 3 που αναμένεται να ανακοινωθεί και αφορούν τη στεγαστική κρίση και την αντιμετώπιση του κόστους στέγασης.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μέτρα για την οικογένεια με την εξίσωση πιθανότητα των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, αλλά και διεύρυνση μέτρων για τις οικογένειες τα οποία είχαν ανακοινωθεί στην περσινή έκθεση, η οποία εστίαζε ακριβώς εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δύσκολο για όλους εσάς τους συντάκτες. Και ευχάριστο συνάμα. Είναι ωραία πάντα η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον και κυρίως όχι μόνο σε αυτό που φαίνεται, αλλά και σε αυτό που δεν φαίνεται και παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ, ούτως ή άλλως. Στο νέο αιματολογικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τη νέα υποδομή ως ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα του είδους στην Ελλάδα και σύμφωνα με την εκτίμησή του σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.
2: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών. Εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο, η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα.
1: Και τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα, το πολιτικό κιόλας, δεν λείπουν οι πολιτικές αιχμές. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμα Μπελοκήπων Μενεμένης, επέλεξε να αντιπαραβάλει τα έργα με τις εξαγγελίες του παρελθόντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Θεσσαλονίκη έχει χορτάσει από λόγια και μουσαμάδες.
3: Τι άλλο να μιλάμε,
4: άλλο να
3: έχουμε
4: πράγματι
3: χορτάσει στη Θεσσαλονίκη γενικά από το λόγια, παρελθόν από λόγια. Από λόγια έχουμε και από μουσαμάδες έχουμε χορτάσει και άλλο να κάνουμε έργα και να βάζουμε και το χρήμα, το δημόσιο χρήμα.
1: Εχμηρός όμως πριν από λίγο ήταν και ο Νίκος Δένδιας, αυτή τη φορά για τα όρια που πρέπει να υπάρχουν στις παροχές, με φόντο τη συζήτηση για τις εξαγγελίες. Σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε ένα σαφές μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Να το ακούσουμε.
5: Η άμυνα από διονυσιακό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό για να γίνει όμως θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουν. Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία. δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι κυβερνητικές αιχμές. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του πολιτικού σκηνικού. Αντώνης Αντζολέτος επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν πάει όλοι οι αρμόδιοι συντάκτες επικεφαλής των τμήματων εκεί και παρακολουθούν και καταγράφουν τις εξελίξεις. Ο Αντώνης βρίσκεται εκεί και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Αντώνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Διάβαζα σήμερα το άρθρο σου στην Καθημερινή, «Ο πόλεμος των αριθμών, ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς», και αυτό έχει την αξία του για τις εξαγγελίες Τσίπρα. «Στελέχη της Αμαλίας εμφανίζεται ικανοποιημένα», γράφεις, βλέποντας πως το κόμμα τους διαμορφώνει εδώ και 4 ημέρες την πολιτική ατζέντα. Νομίζω κάποιος δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει. Να δούμε λοιπόν με τη βοήθειά σου πώς διαβάζει η αντιπολίτευση όσα προαναγγέλλονται από την κυβέρνηση. Και τι απαντά εν όψη και τις απόψινες ομιλίες του Πρωθυπουργού. Κάποιος θα έλεγε ατύπος, προσέξτε με να μην παρεξηγηθώ, ποια είναι η αντιπολίτευση εδώ, γιατί όντως τις τελευταίες ημέρες παρατηρεί ότι ένας θεατής και μόνο, όχι πολιτικός θεατής, ότι το παιχνίδι το έχει πάρει της αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει βάλει απέναντί του τον κύριο Τσίπρα.
4: Ναι, το περιέγραψες πολύ σωστά και αυτό είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα έχει την ευκαιρία την εβδομάδα που έρχεται, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η δέσμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα έχει το πλεονέκτημα ο κύριος Ανδρουλάκης να τα έχει όλα μπροστά του και να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, αλλά και να απαντήσει σε όλους, και στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τότε όμως η αλήθεια είναι πως παρά τη σκληρή κριτική που έχει δεχτεί, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να βάλει την ατζέντα από την προηγούμενη Τετάρτη. Και θα συντηρηθεί στο προσκήνιο και αυτή την Τετάρτη που θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Και βεβαίως αναμένουμε, Χριστίνα, να πηγαίνουν πολύ σκληρές ερωτήσεις σε σχέση με το πρόγραμμά του και ερωτηματικά τα οποία έχει βάλει η κυβέρνηση. Είναι μια πολύ σημαντική ιδέα και αυτό φαίνεται καταρχάς από την κινητικότητα που υπάρχει εδώ. Πριν από λίγο έκανα μια βόλτα στα περίπτερα, είδα τον κύριο Πυρακάκη να μιλάει με κόσμο, την κυρία Κεραμέο, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Σπανάκη, τον κύριο Θοχαρή, είναι όλη η κυβέρνηση εδώ και προσπαθούν να επικοινωνήσουν το μήνυμα που θα περάσει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την άλλη, η αντιπολίτευση, η οποία βλέπει πως σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, πιθανότατα την άνοιξη, υπάρχει μια ευκαιρία να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώθηκε το 2019. Και προφανώς δεν θέλουν να το αφήσουν να πάει χαμένο, αλλά από την άλλη υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει κόντρα τις δεύτερες θέσεις μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να διευρύνει τη διαφορά, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ξανανεύει στη δεύτερη θέση. Και πιστεύουν, όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πως με το πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ και μάλιστα ανέφεραν και σε μια ανακοίνωση στη εβδομάδα, αν θυμάστε, πως είναι copy-paste αυτό που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, μπορούν να το πετύχουν.
1: Είναι κάτι που έχει ξαναϋποθεί, έχει υποθεί στο παρελθόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ναι. Ότι σαν να υπάρχουν, άμα το λέω λάθος με διορθώνεις, διαρροές από την πλευρά του προγράμματός του και πηγαίνουν στο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα αυτά είναι, θα μου πεις, δικά του εσωτερικά, αλλά έχει υποθεί αυτό ξανά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, δίνει το στίγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Πάμε λοιπόν και στην παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων, την τηλεοπτική παρουσία σε διάφορα κανάλια, αρχισυνομένες από εδώ από τα δικά μας, το δικό μας το κανάλι. Ενώ ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στρέφει τα πειρά του στις προτάσεις της αντιπολίτευσης και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη Αντζολέτο.
6: Στηρίζουμε την κοινωνία και αυτό θα γίνει με τρόπο συγκεκριμένο, κοστολογημένο, θα είναι συνεχής, δηλαδή δεν θα είναι μέτρα έκτακτα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 27. Οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι στο επίκεντρο αυτών των μέτρων που θα ακουστούν σήμερα.
7: Εδώ φτάσαμε να ξανακούμε για ντους τις θηρίδες που τα ακούγαμε και το 2015. Μας έχουν πει για μια πατριωτική εισφορά που θα βρουν ποιοι θα εισφέρουν σε αυτήν βάσει της διεθνούς βάσης δεδομένων που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούν και δεν ξέρουν και ακριβώς ποιοι είναι, αλλά θα το βρουν στο προσεχές μέλλον, αλλά ήδη το έχουν κοστολογήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αυταπάτη έχει πάει πια στην απάτη. Αυτό είναι το μόνο rebranding που έκανε.
1: Από το Πασόκ, ο βουλευτής επικρατείας Δημήτρης Μάντζους απαντά στην κυβέρνηση και προαναγγέλει την παρουσίαση συνολικού οικονομικού προγράμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, επιμένει στην πρόταση για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%.
8: Τώρα ακούω τον κύριο Ρωμανό, ο αρχηγός του κόμματος του οποίου μιλάει σε λίγες ώρες στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να κρίνει απροπό εκ των προτέρων τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μιλήσει το Σάββατο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ δεν θα παρουσιάσουν ένα αποσπασματικό φορολογικό μέτρο. Το Πασόκ, ωστόσο, θα κατεβάσει στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και μια άλλη οικονομική πολιτική. Μέρος της οποίας είναι ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών, εκεί όπου θα εντοπίζεται υπέρμετρη αύξηση του περιθωρίου κέρδους.
9: 1% φορολογία στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Τι λέμε λοιπόν, ότι απαιτείται για να τον προσδιορίσουμε η χαρτογράφηση ακριβώς της κινητής και ακίνητης περιουσίας μέσω της εφαρμογής του περιουσιολογίου. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, Νέα Δημοκρατία, γιατί αντιδρά τόσο πολύ στο περιουσιολόγιο? Μήπως γιατί ενδεχομένως αγγίζει και κάποια κυβερνητικά στελέχη που έχουν καταθέσεις ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ?
1: Και το κλίμα γίνεται πιο εκρηκτικό στην αντιπαράθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κερίδη, με το γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Γιάννη Μπουλέκο.
10: Πρέπει και το 40% να ακουστεί. Ακούστηκε το 3, ακούστηκε το 13, να ακουστεί και το 40.
11: Κύριε Κερίδη, αυτό το λαζονικό υφάκι θα σα το πιστέψει ο ελληνικός λαός στο επόμενο χρονικό διάστημα στις εκλογές.
12: Πάντως,
10: αυτό το λαζονικό υφάκι. Θα κύριε Μπουλέκο, αλλά δεν το λέω με αλαζονία. Το λέω διότι
11: από αλαζονία το λέτε.
12: Να σα ευχαριστήσω.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χρήσιμο για δύο λόγου. Πρώτον, για να μας θυμίζει, δηλαδή αυτό το 3% που έχει απομείνει, για να μας θυμίζει τι περάσαμε.
1: Δύο διαφορετικές εικόνες συνεπάρχουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία, αυτό το γιορτινό κλίμα της ΔΕΘ, και από την άλλη, μια πόλη που όσο περνούν οι ώρες μπαίνει σε κλειό κινητοποιήσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Το ζείτε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό για εσάς. Για μας είναι βεβαίως εδώ στο Νότο που τα παρακολουθούμε όλα, αλλά ξέρω ότι η ζωή σας γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Για την ώρα είναι ευχάριστο.
1: Ναι.
13: Το κλίμα.
1: Μετά από δεν ξέρω.
13: Ναι, το μετά είναι που μας αγχώνει όλους μας.
1: Γιατί λέμε μετά, γιατί έχουμε τις συγκεντρώσεις από το απόγευμα έτσι και έχουμε και το σχέδιο της αστυνομίας.
13: Έτσι, από τις 5 η ώρα λοιπόν ξεκινούν μια σειρά από κινητοποιήσεις. Είναι πολλές κινητοποιήσεις και όλες είναι περίπου την ίδια ώρα. Από τις 5 μέχρι και τις 6 είναι η ενάρξη όλων αυτών των κινητοποιήσεων, όπου αφορούν εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, αγρότες, όπου θα έρθουν με περίπου 20 τρακτέρ από ό,τι έχουν διεμηνήσει, μέχρι ακριβώς το βελίδιο που θα προσπαθήσουν να φτάσουν. Βέβαια, ήδη έχει στηθεί και ένας φραγμός. Δεν είναι ο μοναδικός φραγμός. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα αστυνομικά μέτρα. 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες που είναι σε όλο το κέντρο της πόλης και drones που θα υποπτεύουν όλο τον εναέριο χώρο πάνω από την έκθεση και πάνω από το βελίδιο όπου θα πραγματοποιείται και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το φρούριο δεν είναι υπερβολή που το λέμε, είναι πραγματικά φρούριο.
1: Ναι.
13: Η Θεσσαλονίκη, ο χώρος γύρω από την έκθεση.
1: Mm-hmm.
13: Από εκεί και πέρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή από προχθές και όσο πάει και αυτό, κλιμακώνεται και τα αυστηρότατα μέτρα από την Τροσιαία για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλους ουσιαστικά τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Το μετρό, το οποίο και χθες και σήμερα έχει 24ωρη λειτουργία, θα κλείσει και αυτό.
1: 8 σταθμοί, Δημήτρη, 8 σταθμοί. Σχεδόν όλο στην ουσία.
13: Ναι,
1: σχεδόν. Δηλαδή,
13: αυτό
1: ναι.
13: Δεν είναι και το τεράστιο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πόσο και να το αγαπάμε και να το λατρεύουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. 8 σταθμοί από τον Ευκλείδη έως και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ουσιαστικά είναι όλοι οι σταθμοί που εξυπηρετούν το κέντρο και τα πανεπιστήμια, γιατί ουσιαστικά είναι ο χώρος που πάντα είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως λέμε συνήθως για τις πυρκαγιές. Αυτό είναι ο χώρος υψηλής επικινδυνότητας για επεισόδια τα οποία ελπίζουμε να αποφευχθούν. Είναι μια ήρεμη βραδιά και να πάνε όλα καλά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ και θα καταγράψουμε τους συναδέλφους και εσύ όλα όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Το στοίχημα λοιπόν για την αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι διπλό. Να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων, μας περιέγραψε τώρα ο Δημήτρης, μας είπε και τα ραντεβού που έχουμε εκεί. Και ταυτόχρονα να συνεχίσει όσο αυτό είναι δυνατόν να λειτουργεί η πόλη. Χιλιάδες επισκέπτες στη ΔΕΘ, αρκετές κινητοποιήσεις προγραμματισμένες για σήμερα. Τα μέτρα αναπτύσσονται σε όλο το κέντρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, περιγράφει το σχεδιασμό της αστυνομίας.
12: Αρκετές προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προκύψουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο κέντρο της πόλης, όπου θα κινηθούν οι πολίτες, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν οι τροχονόμες να εξυπηρετήσουν και τους πολίτες, οι οποίοι θα είναι επισκέπτες στην έκθεση, αλλά και να συνεχίσει όσο το δυνατόν η κανονική ζωή στην πόλη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί συμμετέχουν συνολικά στα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχέας για αυτές τις μέρες και κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και άλλα να σας πούμε λίγα ακόμα, λίγα περισσότερα για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι το γεγονός της ημέρας, το γεγονός του Σαββατοκύριακου που αφορά στα της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε και τις υπόλοιπες ημέρες για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα ναι, γύρω η εσωτερική επικαιρότητα θα στρέφεται γύρω από αυτό. Προς το παρόν όμως, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα κίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
26: Ο αγώνας αρχίζει.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Και η ΔΕΘ μπαίνει στην καρδιά της προεκλογικής μάχης. Οι εθνικές εκλογές γίνονται στις 16 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη Κυριακή της εκθέσεως. Η επόμενη ισχυρή δόνηση ακούει στο όνομα Βατοπέδη. Ο Κώστας Καραμαλής υπερασπίζεται τον υπουργό του Γιώργο Βουλγαράκη. Έναν χρόνο μετά, για το ίδιο θέμα, κάνει την αυτοκριτική του.
19: Έκανα λάθος.
18: Μία εβδομάδα αργότερα, στην ίδια ΔΕΘ, ο Γιώργος Παπανδρέου λέει μία φράση που θα προκαλεί πολιτικούς μετασεισμούς για χρόνια.
20: Όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν.
18: Έναν χρόνο μετά, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο πρώτο μνημόνιο. Η ένταση έχει περάσει από το πολιτικό βήμα στον δρόμο. Και έναν χρόνο αργότερα, η επόμενη δόνηση περνά στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στις Αποθήκες του Όλθου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοινώνει το έκτακτο τέλος ακινήτων.
21: Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό.
18: Η κρίση αλλάζει ακόμη και το τελετουργικό της ΔΕΘ. Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει μια λιτή παρουσία χωρίς την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δύο χρόνια μετά, το επίκεντρο μετακινείται. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
22: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.
18: 4 μήνες αργότερα είναι πρωθυπουργός. Έναν χρόνο μετά, οι τηλεοπτικές άδειες μεταφέρουν τη μεγάλη πολιτική σύγκρουση μέσα στην ίδια τη συνέντευξη τύπου. Με τη συμφωνία των Πρεσπών, η ένταση βγαίνει και πάλι στους δρόμους. Συλλαλητήρια, ΜΑΤ, χημικά επεισόδια. Και ύστερα σιωπή. Η πανδημία ματαιώνει την 85η ΔΕΘ. Άδεια περίπτερα, μάσκες. Από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία της, βέβαια, είχε έρθει 53 χρόνια νωρίτερα και τότε δεν ήταν η σιωπή, ήταν σκοτάδι. Λίγους μήνες μετά το πραξικόπημα, αντιστασιακοί χτυπούν πυλώνα της ΔΕΗ την ώρα των εγγενείων. Τα φώτα της ΔΕΘ σβήνουν.
23: Ένα μικρό ιστορικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη θεματολογία, αλλάζουμε εντελώς. Να θυμηθούμε αυτές τις σκηνές πανικού που εκτελήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με τη βοήθεια του Μιχάλη Τεζάρη, όταν ένας 31χρονος εισέβαλε με μαχαίρι και τελικά δέχτηκε πειρά από αστυνομικό. Θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη της υγείας του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα όμως είναι πώς έφτασε μέχρι το εσωτερικό του τμήματος και τι συνέβη μέχρι τον πυροβολισμό. Εδώ είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και να μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης που είναι μαζί μας. Μιχάλη.
24: Καλά μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας. Προκαλεί η εισβολή ενός άνδρα, ηλικίας 31 ετών με μαχαίρι, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, που έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια να δεχτεί πειρά από αστυνομικό προκειμένου να κινητοποιήσει. Ο δράστης που φέρει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αρχικά προκάλεσε φθορές στο ισόγειο του τμήματος και συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο, προκαλώντας πανικό. Τη στιγμή, μάλιστα, της εισβολής του, μέσα στο γραφείο ταυτοτήτων, βρίσκονταν τρεις πολίτες και στη θέα του άνδρα, ο οποίος κράδαινε το μαχαίρι, ένας αστυνομικός τους κλείδωσε για λόγους ασφαλείας μέσα σε ένα άλλο γραφείο. Σημειώνεται πως ο άνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ. Εδώ έχει απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, απειλή και έχει νοσηλευτεί, Χριστίνα, σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς είχε οπειρωθεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας, λοιπόν, πριν δεχτεί τα πειρά, έριξε μία γλάστρα επάνω σε μία τζαμαρία, με αποτέλεσμα από τα θράσματα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Τότε ήταν η στιγμή που ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον 31χρονο στην κοιλιακή χώρα. Ένα άλλο ερώτημα, βέβαια, που ανακύπτει από αυτό το περιστατικό, Χριστίνα, είναι γιατί ο αστυνομικός δεν τον πυροβόλησε στα πόδια προκειμένου να τον ακινητοποιήσει, αλλά και γιατί επέλεξε να τον πλήξει στην κοιλιά, αλλά κυρίως πώς 5 αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο τμήμα, μιλάμε για εκπαιδευμένους επαγγελματίες, δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν με διαφορετικό τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κατάσταση υγείας, να πούμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη η αλήθεια κατάσταση στο θυάσιο, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, η οποία έχει περάσει στο θώρακα διαμερές και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες αναμένουν να δείξουν πώς θα εξελιχθεί τελικώς η κατάσταση του ανθρώπου, αν θα διαφύγει τον κίνδυνο.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Μας είπε ο Μιχάλης ότι ο 31χρονος είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα και αυτή η πτυχή της υπόθεσης ανοίγει μια ακόμη συζήτηση. Τι συμβαίνει μετά την έξοδο ενός ψυχικά ασθενούς από το νοσοκομείο και πόσο συστηματικά παρακολουθείται? Ο πρόεδρος που έδινε, Μιχάλης Γιαννάκος.
0: Χειρουργήθηκε χθες και τώρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το ζήτημα είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι ψυχικά ασθενείς όταν εξέρχονται από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο πρέπει να είναι στα ραντάρ των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές δεν παίρνουν τα φάρμακα, επιδεινώνεται η νόσος με αποτέλεσμα να φτάσουν σε τέτοιες πράξεις.
23: Από την πλευρά των αστυνομικών, γιατί εδώ έθεσε επίσης ο Μιχάλης σοβαρά ερωτήματα, γιατί στην κυλιακή χώρο και όχι στα πόδια, πυροβόλησε ο αστυνομικός, και τι έκαναν οι υπόλοιποι πέντε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Σωστά το έθεσε ο Μιχάλης Τεζάρης. Τι απαντούν? Η εικόνα που δίνεται για τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον πυροβολισμό είναι ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να πιστεί ο 31χρονος να αφήσει το μαχαίρι. Το λέει ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, ο κ. Νίκος Ρήγας.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό στην Μάνδρα, όπου ένας 31χρονος συμμεγαπώς εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα και αφού κατώντας με ένα μαχαίρι απειλήσε την εξωματικό υπηρεσίας, άρχισε να απειλεί συνολικά όποιον αστυνομικό έβλεπε μπροστά του. Οι συνάδελφοι επέλεξαν ψυχραιμία, του ζητούσαν επανειλημμένως, αφού δεν συμμορφώθηκε και αφού χτύπησε αστυνομικούς, τους έσπρωξε, έσπασε αντικείμενα και κινήθηκε εναντίον τους, δέχτηκε μια βολή από όπλο αστυνομικού.
23: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Έλενη Παρασκευοπούλου. Από την ημέρα που η Έλενα έτσι μας κάνει ρεπορτάζ εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και είναι στην εργάτιδά μας, έχουμε συνεχώς, ειδικά από την Πάτρα, πάρα πολλές τηλεφωνικές απάντες. Έχει πάρει πραγματικά διαστάσεις, επιδημίες όλο αυτό. Και το θέμα είναι ότι πληθαίνουν οι εξαπατήσεις, πληθαίνουν όμως και οι εφάνταστοι τρόποι και ποικίλουν κάθε φορά που όλοι αυτοί οι επιτίδιοι προσπαθούν να προσεγγίσουν και να κάνουν αφέμαξη στην ουσία, κυρίως ηλικιωμένων, ό,τι είχαν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε στα νέα περιστατικά με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έλα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Άλλα 5 περιστατικά καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα μόνο για χθες ημέρα Παρασκευή. Με τους επιτίδιους να συνεχίζουν και να χτυπούν τους ηλικιωμένους, όπως ανέφερες κυρίως. Έχουμε την μεγάλη απάτη που καταγγέλθηκε στην περιοχή της Ηλίας, όπου ένας άνδρας έδωσε σε άτομο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και του είπε ότι θα έχει μεγάλο πρόστιμο από την εφορία, του έδωσε 65.000 ευρώ, τα έβαλε μέσα σε ένα σαντάκι και τα άφησε σε σημείο που του υπέδειξαν οι δράστες. Όμως έχουμε κι άλλες, όπως ανέφερα, έχουμε στην Ετωλακαρνανία μια περίπτωση που ένας άνδρας χάνει 14.000 ευρώ από άγνωστη γυναίκα που τον πείθει ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων από επενδυτική δραστηριότητα. Είναι συνήθως υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ή άλλες υποθέσεις μέσω του διαδικτύου. Και ανάλογα περιστατικά καταγράφονται και στην Πάτρα αλλά και στην Αιγιάλια με δύο υποθέσεις για τη χθεσινή ημέρα, με δράστες που προσποιούνται τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΔΕΣ της περιπτώσης. Παραπάνω περιπτώσεις και τα θύματα να χάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ αλλά και κοσμήματα και ετοιμαλτή. Μιλάμε και εδώ για περιπτώσεις που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ συνολική λία σε αυτές τις τελευταίες τρεις υποθέσεις που αναφέρω για Πάτρα και Αιγιάλια.
23: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Βγαίνουμε εκτός, κυρίες και κύριοι, από την Πάτρα και την Ελένη Παρασκευοπούλου. Πάμε στη Δήμητρα Κυρανόδη. Πάμε στη Γερμανία, που η κάλπη της Κυριακής της Σαξονία Anhalt μπορεί να γράψει πολιτική ιστορία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά, πλησιάζει την απόλυτη πλειοψηφία, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές για τη μεταπολεμική Γερμανία ενδεχόμενο να κυβερνήσει αυτοδύναμα ένα κρατήδιο. Δήμητρα Κυρανόδη, να δούμε πόσο κοντά βρίσκεται λοιπόν η ΑΕΦΤΕ στην αυτοδυναμία και τι θα σημαίνει, αν θέλεις, ένα τέτοιο αποτέλεσμα για ολόκληρη τη Γερμανία και ίσως θα λέγα εγώ και για την ίδια την Ευρώπη.
4: Αντίστροφη μέτρηση, Χριστίνα, για τις αυριανές εκλογές. Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν όχι απλά κρίσιμες, μοιραίες, γιατί είναι δεδομένο ότι θα είναι πρώτη πολιτική δύναμη αύριο η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες είναι πάνω από 20 μονάδες πλέον. Πλέον κινείται γύρω στο 41-42%. Η αυτοδυναμία ακόμη δεν είναι δεδομένη. Θα είναι ένα ντέρμπι ως προς αυτό, γιατί περιμένουμε να δούμε πόσα μικρά κόμματα θα μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από αυτό θα κριθεί αν θα καταφέρει να κυβερνήσει μόνη, να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό πρωθυπουργό κρατηδίου, τον σκληροπυρηνικό Ούλριχ Ζίγκμουντ, τον χαμογελαστό βέβαια, όπως τον αποκαλούν πολλοί εδώ στη Γερμανία ακροδεξιό, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείται προάγγελος εξελίξεων για τα επόμενα χρόνια στη Γερμανία, όπου συνολικά η ακροδεξιά προηγείται, είναι πρώτη δύναμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τώρα, εάν επαληθευθούν τα προγνωστικά και έχουμε AfD με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη μέρα θα μπορέσει να αλλάξει πολλά επίπεδα την κρατηδιακή πολιτική σε επίπεδο αστυνόμευσης, σε μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτή εμπίπτει σε έναν βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατηδίων. Ζητά κλειστά σύνορα απελάσεις. Σε επίπεδο επίσης διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την αλλαγή των ιστορικών βιβλίων, γερμανικός αναθεωρητισμός. Κάποιοι αμφισβητούν ακόμη και το ολοκαύτωμα στελέχη της AfD. Μιλάμε δηλαδή για σημαντικές τομές που προκαλούν το λιγότερο ανησυχία.
23: Μάλιστα.
4: Για τη Γερμανία. Αλλά ακόμα και αν δεν έχει την αυτοδυναμία, θα είναι πρώτη δύναμη και τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου δυσκολεύονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να σχηματίσουν μία κυβέρνηση συμμαχική ευρύτατης αποδοχής, γιατί και εκείνο ο παράγοντας της αριστεράς, της Die Linke, και έχουμε τους χριστιανοδημοκράτες που μέχρι τώρα απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια συνεργασία με την αριστερά.
23: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε μια τέτοια Ευρώπη, με αυτές τις συνθήκες, οι ενδεχόμενες συνθήκες, έχουμε μέτωπο που ανοίγει. Το μέτωπο της Ουκρανίας. Και γιατί λέμε ότι ανοίγει? Γιατί έχουμε ένα Βλάντιμιρ Πούτιν να απειλεί ότι μπορεί και να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα να λέει ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, και να έρχεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, Ισάκ Τερνταφυλλίδη, είσαι στο στούντιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
23: Να λέει ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Οι απεσταλμένοι, να πούμε την ίδια ώρα, το Αμερικανό πρόεδρο Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ αναλαμβάνουν νέα αποστολή σε Μόσχα και σε Κίεβο. Πρόταση είναι φυσικά ο τερματισμός του πολέμου. Τώρα δεν ξέρω, Ισάκ, τι γνωρίζουμε πια, που βρισκόμαστε, τι περιλαμβάνει και τι πιθανότητες έχουν αυτοί οι δύο ξανά να πείσουν τον Πούτιν κυρίως.
3: Αν θες να ξεκινήσουμε με τον πρόλογο σου και το άδειασμα, αν μου επιτρέπεις, σαν δημοσιογραφική έκφραση το χρησιμοποιώ, του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Γιατί αυτή η ρωσική απειλή που την βλέπουμε εμείς να αυξάνεται, όλη την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε, αναφερόμασταν και δημοσιογραφικά στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Είχαμε τις ιστορίες με τα ντρόν στη Γερμανία, στη Λειψία, σε σαμποτάζ, ενεργειακά σαμποτάζ στη Γερμανία, στη Φιλανδία ντρόν που εντοπίστηκαν ρωσικής κατασκευής. Και όλες αυτές τις ρωσικές απειλές φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική ανάγνωση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί ανοιχτά τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ρωσικής επίθεσης εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ανέφερε χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, πως είχε καλές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκάλυψε ουσιαστικά ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν το γνωρίζαμε εμείς δημοσιογραφικά, και πως το συμπέρασμα που έβγαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πως δεν πρόκειται η Ρωσία να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ο ίδιος υποβάθμισε και την μεγάλη δημοσιογραφική είδηση για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, θυμόμαστε, στη Μόσχα πριν από 2 εβδομάδες, που είχε σηκώσει πολύ σκόνη αυτή η είδηση για το λόγο για τον οποίο πηγαίνει ο επικεφαλής της CIA. Και μάλιστα τότε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από μεγάλα μέσα, από το Reuters, από τους New York Times, έκαναν λόγο πως κόμιζε ένα μήνυμα ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Αν σχεδιάζεται επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ, μην το κάνετε. Με ένα αυστηρό μάλιστα μήνυμα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χθες είπε ότι όχι, ήταν μια απλή επίσκεψη, μια συνηθισμένη δουλειά. Τίποτε ασυνηθιστό.
23: Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ας πάρουμε το σενάριο, γιατί επί σενάριων μόνο μπορούμε να μιλάμε, ότι όντως ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα από τα δόγματα που ακολουθεί η Ρωσία, να το επαναλάβουμε και να θυμίσουμε. 3-4 ημέρες πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, πριν από 4,5 χρόνια, και πάμε για τα 5, ότι η ίδια η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, με ένα απίστευτο ύφος, το οποίο το συνηθίσαμε μετά, μέσα στον κινησμό και την κοροϊδία, μας είχε πει ότι εμείς θα πάμε για διακοπές. Τι μας λέτε τώρα? Όχι ακριβώς αυτή η έκφραση, αλλά ήταν αυτές τις λέξεις είχε χρησιμοποιήσει. Άρα Είναι ένα ζήτημα τώρα τι πιστεύει κάποιος.
3: Νομίζω η Ευρώπη βρίσκεται σε συναγερμό. Το τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και για ποιο λόγο το λέει είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι από την γεωπολιτική και την στρατηγική την οποία ακολουθεί η Ευρώπη. Βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε μια κίνηση πάλι διαπραγμάτευσης και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Το ανέφερες και εσύ στον πρόλογό σου. Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκαν στη Μόσχα οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο σύμβουλοι, οι δύο διαπραγματευτές του Αμερικανού Πρόεδρου.
23: Θα μου επιτρέψεις, όχι και τόσο επιτυχημένοι βέβαια, γιατί δεν έχουν κάνει.
3: Έχουν πάει αρκετές φορές. Αλήθεια είναι αυτό, έχουν πάει πολλές φορές. Έχουν άλλες φορές δημοσιογραφικά γνωρίζουμε, έχουν μεταφέρει αυστηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, άλλες φορές πιο μετριοπαθές. Ξαναβρίσκονται εκεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ο ίδιος αναφέρει ότι είναι μια διπλωματική πρωτοβουλία για το κομμάτι μιας ειρήνευσης. Βρίσκονται λοιπόν στη Μόσχα. Από το Κρεμλίνο, βέβαια, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, Χριστίνα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και όχι μόνο αυτό. Υποτίθεται ότι αύριο ο κύριος Κούσνερ και ο κύριος Στίβ Βίτκοφ θα επισκεφτούν και θα πάνε και στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το έχει επιβεβαιώσει αυτό και μάλιστα είχε ζητήσει στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων να σταματήσουν οι επιθέσεις γι' αυτό το 48ωρο. Να σου πω την απάντηση της Μόσχας. Από το πρωί έχει εξαπολύσει 167 ντρόουν προς την Ουκρανία, τόσο στο Μικολάιβ, στην περιοχή του Καμιάνσκε. Έχουμε νεκρούς, έχουμε θύματα. Και άρα νομίζω αποτυπώνει ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα πριν ακόμα ξεκινήσει ουσιαστικά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων.
23: Σου ζητάω κάτι υπερβολικό. Σε λίγα δεύτερα να μου πεις τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί πρέπει να κάνω σύνδεση με Deutsche Welle.
3: Είχαμε την πληροφορία για εκρήξεις στο νησί του Χάρκ. Βρίσκεται στο βασικό κόμβο. Ναι, φαίνεται ότι ένα ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από τους Αμερικανούς με 4 πυράβλους. Δείχνει ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί αυτή την πίεση στην Τεχεράνη. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σου πω για τους δικούς του πολιτικούς λόγους. Φτάνουμε στο Νοέμβριο, φτάνουμε στις εκλογές. Υποβαθμίζει τον πόλεμο με το Ιράν. Τον περιέγραψε ως μια απλή στρατιωτική σύγκρουση και ουσιαστικά παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκ. Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Και αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο Διεθνή, πάμε να συνεχίσουμε με τη σύνδεση και την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Τεταμένο κλίμα και δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Σαξονία-Άνχαλτ εν ώψη των αυριανών εκλογών. Η κυβέρνηση Μελώνη αντέχει ακόμα, αλλά οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να κουράζονται. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ ξανά στη Μόσχα και για πρώτη φορά και στο Κίεβο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα κλείνει σήμερα ο προεκλογικός αγώνας στη Σαξονία-Άνχαλτ για να ανοίξουν αύριο οι κάλπες. Η αστυνομία είναι σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας και των πολλών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ενώ μελετά και ακραία πιθανά σενάρια ταραχών για το βράδυ της Κυριακής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τώρα στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Μελώνη πανηγυρίζει γιατί έσπασε ρεκόρ μακροημέρευσης, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει μάλλον κουράσει τους Ιταλούς. Το 53% θεωρεί ανεπαρκές το έργο της, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα άλλα δύο κόμματα της κυβέρνησης, η Λέγκα δηλαδή και η Φόρτσα Ιτάλια, καταραίουν δημοσκοπικά. Ταυτόχρονα ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Βανάτσι, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
8: Η Τζόρτζα Μελώνη πανηγύρισε χθες βράδυ στο μπάρι της απουλίας για το ρεκόρ μακροημέρευσης της κυβέρνησής της. Όπως συμβαίνει πάντα όταν βρίσκεται σε κομματικές εκδηλώσεις, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μίλησε εκτός κειμένου και με παθιασμένο τόνο. «Νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Δεν πρόκειται να το βάλω κάτω», είπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε την αριστερά ότι αναφέρεται σε δήθεν φασιστικό κίνδυνο για να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή των Ιταλών από τα πραγματικά προβλήματα. Η Μελώνη όμως ξέρει καλά ότι υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην χθεσινή εκδήλωση δεν ήταν παρόντες ούτε ο Σαλβίνι ούτε ο Ταϊάνι, ηγέτες δηλαδή της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια, οι οποίοι προτίμησαν να συνδεθούν μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα κόμματά τους υποχωρούν συνεχώς στις δημοσκοπήσεις και μόνο τα αδέλφια της Ιταλίας της Πρωθυπουργού παραμένουν σταθερά στο 26,5% της πρόθεσης ψήφου. Την ίδια ώρα η ακροδεξιά του Εθνικού Μέλλοντος συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά της και η Μελώνη ανησυχεί. Όλα δείχνουν ότι οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές θα στηθούν τον ερχόμενο Απρίλιο ή Μάιο, αλλά μέχρι τότε το νέο αυτό κόμμα του πρώην στρατηγού Βανάτσι μπορεί να έχει ξεπεράσει άνετα το 10% απειλώντας την αυτοδυναμία της σημερινής κυβέρνησης. Σύμφωνα δε με Γκάλοπ της εταιρείας U-Trend για το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, το 53% των Ιταλών θεωρεί ανεπαρκές το έργο της κυβέρνησης Μελόνι και απαντά ότι τα τελευταία 4 χρόνια η χώρα ακολούθησε λάθος κατεύθυνση. Με αναφορά δε στο ρεκόρ διάρκειας της κυβερνητικής αυτής θητείας, το 59% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν μετρά τόσο η μακροβιότητα όσο η στόχη που καταφέρνεις να πετύχεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη.
23: Ήταν η σύνδεσή μας με την Deutsche Welle, κύριε και κύριοι, γρήγορα στην Ελιάνα Κουτσούπη να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο και τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Ελιάνα μου.
9: Καλό μεσημέρι. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία σημαντικά. Γιατί οι άνεμοι είναι πιο εξασθενημένοι στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα στα Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς και τοπικά τους 39, κυρίως στη Θεσσαλία. Τμήματα της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς. Βέβαια αυτό θα είναι σύντομο. Από την Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριά. Μελτέμι στο Αιγαίο έως 7 αμποφόρ με αποτέλεσμα από τη Δευτέρα να έχουμε ξανά πτώση της θερμοκρασίας. Θα επανέλθουμε
23: λέμε πτώση εννοούμε απλώς λίγο πιο φυσιολογικά.
9: Σε επίπεδα φυσιολογικά ακριβώς για την εποχή. Στην Αττική αύριο θα έχουμε 37 βαθμούς ενώ από τη Δευτέρα θα πέσουμε στους 33 με 35 και την Τρίτη ακόμα πιο χαμηλά.
23: Έχουν αρχίσει γκρίνιες με το σχολείο, με αυτόν τον καιρό που θα πάω και τι πρέπει να πάω σχολείο με αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται και ειδικά με τα πιτσιρίκια αυτά. Τα μεγαλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελιάνα. Ελιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας και πάμε στα αθλητικά με το Θανάση Κρητικό.
10: Χαίρετε.
23: Τι κάνουμε?
10: Όλα καλά.
23: Μανόλο καλά.
10: Πάντα καλά, καλά, από ό,τι φαίνεται. Είναι πάντα καλά τα συγκεκριμένα παιδιά και συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το διαμάντι, το πρώτο του, σε Diamond League, αφού πήρε την πρωτιά στο Άλμα Επικοντό. Δεν αγωνίστηκε ο καλός του φίλος, ο διαστημικός Άρμαν Ντουπλάντης. Χάσαμε μια ακόμη πολύ σπουδαία μονομαχία. Ο Μανόλο το εκμεταλλεύτηκε, πήρε την πρώτη θέση. Αντιθέτως, ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε την πρωτιά. Κατετάγει δεύτερος στο Άλμα Ισμίκο στο Diamond League. Ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ του πήρε την πρωτιά με Άλμα στα 8.46. 8.40 έκανε ο Μίλτος. Και στα ποδοσφαιρικά, να πούμε συνοπτικά το πρόγραμμα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 απόψε, ΑΕΚ Άρης στις 9. Και αύριο, 7 στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
23: Αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού, το τηλεοπτικό ραντεβού και φυσικά και για τους φιλάθλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλό μεσημέρι.
23: Με τις αθλητικές ειδήσεις.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Και λίγο πριν το κλείσιμο, η είδηση που μας έρχεται από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, πάντα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού. Σημείωσε επίσης ότι μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ανακατασκευαστεί 170 κέντρα υγείας, έναν ανταρχικού στόχο 157. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά και δείχνει και προς τα που θα στραφεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού, το λένε συνεχώς και οι πολιτικοί μας συντάκτες, προς το μέλλον. Θέλουν να κοιτάξουν αυτά που έχουν, όχι που έχουν γίνει μόνο, αλλά αυτά που θα γίνουν. Λοιπόν, ως εδώ εμείς, τηλεοπτικά θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
26: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
27: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
28: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
31: Νόβα 9.31.
32: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
33: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
32: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
33: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
32: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
33: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
32: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
33: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
32: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
33: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
32: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
34: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seeker.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραν. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη

0: εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
6: Sky 100,3.
0: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, mini market για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77001
4: και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591

0: πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
5: Στους υπολογιστές. Master.
4: Στην εκπαίδευση. Και experts.
5: Και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Βόιος Κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5. Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.

0: Μέσης εκπαίδευσης, πορεία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Νόβα 931.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
10: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
7: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
9: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Nova 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά

0: 360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ

0: είσαι φοβερή.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
1: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
10: Sky 100,3.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

9.31. Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι 7.

0: αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Αν χρειάζεστε

0: το ιδανικό υλικό για το έργο σας από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν.
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Nova 931.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: σώμα σου.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έλα.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Οδυσσεβάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
5: Nova 931.
6: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Τραύματα από θραύσματα στην πλάτη. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι και διακομίσαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκθεση στην Τανάγρα προκαλώντας φωτιά και η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη, ωστόσο σε ισχύει παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Σε αναρτησή του, ο Υπουργός Δένδιας ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων προκαλεί την βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στην Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και με δήλωσή του εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο αξιωματικών που επέβαιναν στο Φάντομ που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα στην αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η απώλεια των δύο χειριστών μας γεμίζει βαθιά θλίψη, δήλωσε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Σε λίγα λεπτά θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Νωρίτερα περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις ψηφιακές εφαρμογές. Αύριο 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, άνοιξε τις πύλες της η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες. Πρόκειται για αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβένα. Παράλληλα στη πλατεία της Χάνθ ξεκίνησε και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, παράλληλα και της ΑΔΕΔΗ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Επιποδός βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος της Κύμης Σεβίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Μένει τη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Διάσελα, στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμένουν στην πλατεία του χωριού Διάσελα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Χιλιάδες άνθρωποι δήλωσαν σήμερα στον Βαγδεβούργο για τη δημοκρατία, την παραμονή των εκλογών στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να καταταχθεί.

0: Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για τρεις ημέρες, έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ενώ έφτασαν σήμερα στη Μόσχα οι ειδικοί επεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, όπως μεταδίδουν οι πηγές του Reuters. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έμπλεξαν σήμερα τρία Ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά και την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν κατά δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Σε αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Ο Βόλος χάνει από τον Ολυμπιακό 1-0 και σε νέα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική, με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή της Τανάγρα. Σας έλειπτε λοιπόν η τραγωδία. Η μεγάλη γιορτή της αεροπορίας μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη, όταν ένα φάντομ της πολεμικής μας αεροπορίας συνετρίβει κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Fly Week. Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι. Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών. Το αεροσκάφος έπεσε σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από θράψματα τυλίχθηκε. Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο εργαζόμενοι. Ο Sky καλύπτει την πρώτη στιγμή όλες τις πτυχές της τραγωδίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμιλήθηκε ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Η στιγμή της τραγωδίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας με δύο νεκρούς πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Εκατοντάδες άτομα που παρακολουθούσαν το air show στο πλαίσιο του Athens Fly Week παγώνουν στη θέα της συντριβής του Phantom F4. Το αεροσκάφος τυλίγεται στις φλόγες δευτερόλεπτα αφού προσκρούει στο έδαφος και η αγωνία για την τύχη των δύο πιλότων επισκιάζει τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή ο Sky διέκοψε την κανονική ροή του προγράμματός του και μετέδιδε κάθε εξέλιξη της υπόθεσης.
2: Έχει γίνει ατύχημα στην Τανάγρα, όπου διεξάγεται το Athens Flying Week.
3: Δημήτρη Μάρτζη, πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ένα ατύχημα στο Athens Flying Week, καθώς έχει πέσει ένα Phantom F4 με δύο άτομα πλήρωμα και οι εικόνες πραγματικά οι οποίες καταγράφονται στο σημείο είναι συγκλονιστικές.
4: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
5: Στηρώντας την ψυχραιμία σας, να αποχωρήσετε διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο όλων των μέσων ανάγκης που τυχόν κινούνται σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί.
1: Από τα μεγάφωνα οι διοργανωτές καλούν άμεσα τους θεατές να αποχωρήσουν από το σημείο, οι οποίοι εμφανώς σοκαρισμένοι ανταποκρίνονται στην έκκληση.
4: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή, φλεγόμενα μέρη του αεροσκάφους εκτοξεύονται σε απόσταση ακόμη και 500 μέτρων. Το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου κατέληξε σε ένα εργοστάσιο γεωργικών προϊόντων, ενώ εκδηλώθηκαν δύο εστίες πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.
6: Τμήματα του αεροσκάφους εκτοξεύθηκαν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της μοιραίας συντριβής. Ένα από αυτά, μάλιστα, προκάλεσε δασική πυρκαγιά, η οποία έθεσε σε νέο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Στις 4 παρατέταρτο το απόγευμα στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι στο σχηματάρι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
7: Το εργοστάσιο που έπεσε το αεροπλάνο, κατά πληροφορίες δεν έχουμε θύματα και το ευχόμαστε όλοι.
4: Το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Η συντριβή του Phantom F4 σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ενώ το αεροσκάφος επιχειρούσε ένα δεξί ελιγμό σε χαμηλό ύψος. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κατέγραψαν την τραγωδία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ορατό πρόβλημα στην άτρακτο του αεροσκάφους.
8: Βλέπουμε ότι το αεροπλάνο πετάει πάρα πολύ χαμηλά. Έκανε μια διέλευση πάνω από τον κόσμο, που αυτό ήταν προγραμματισμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, και αμέσως μετά χάθηκε ο έλεος του αεροπλάνου, που πάει να πει ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβη στο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος Phantom F4 είναι ένα πάρα πολύ καλό αεροσκάφος, πάρα πολύ καλά συντηρημένο.
1: Η σωρή των δύο στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που είχαν ως βάση την 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το καρεστραμμένο αεροσκάφος.
9: Ήταν σαν μια βροχή από φλεγόμενα συντρίμια του αεροσκάφους, τα οποία ουσιαστικά από τα καύσιμα, τα έφλεκτα καύσιμα,

0: καύσιμά του δημιούργησαν πολλαπλές εστίες γύρω από το συγκεκριμένο σημείο.
1: Στις εγκαταστάσεις που έφτασαν τα θραύσματα του Phantom, τραυματίστηκαν δύο άντρες. Πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν με θραύσματα στην πλάτη. Πριν από λίγη ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
2: Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της πτώσης του πολεμικού αεροσκάφους, ενημερώθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη όπου και βρισκόταν για τη διεθνή έκθεση. Αργά το απόγευμα ενημερώθηκαν και οι οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.
3: Η τηλεόραση του Sky συνδέθηκε με το σημείο. Εκεί βρισκόταν ως θεατής ο άνθρωπος, ο ειδικός, ο συντάκτης μας του Υπουργείου Άμυνας, ο Σταύρος Ιωαννίδης, και συνομίλησε με τη Χριστίνα Βίδου. Να τον ακούσουμε.
4: Είναι εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε βεβαίως οι χιλιάδες που παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα την επίδειξη του F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας. Βλέπαμε το αεροσκάφος, αυτό το θρυλικό αεροπλάνο, το οποίο περίμεναν πώς και πώς οι παρευρισκόμενοι να πετάξει. Το είδαμε να ξεκινάει το πτυτικό του πρόγραμμα και σε μια δεξιά στροφή, δευτερόλεπτα μετά, φαίνεται να χάνει απότομα.
3: Διακόπτουμε την κυρία του προγράμματος και ακούμε τον Πρωθυπουργό από τα εγγένεια και βέβαια από την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Η σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε Επίτροπε, αγαπητέ Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023 με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους της τετραετίας 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2030 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού. Παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος, για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη.
6: Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης. Και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε συμβουλιά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Από αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
6: Ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Νόβα 931.
15: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
6: Εισπράττουν περισσότερα χρήματα και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάνουν. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
5: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται, ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Μουσική
6: Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με τρεις τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικογενειών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φραγκοφωνία μίσθωση. Αυτές τις προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Εν επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των ίσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή, μάλιστα, να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Και από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 400 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά
5: κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019. Για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% κατά την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές. Ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα. Μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7. Τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσετε στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη...
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
17: Nova 9.31.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
19: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
20: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
21: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023.
0: Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
22: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
22: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
21: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
21: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
22: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
21: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
23: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
26: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
25: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
26: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
27: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
28: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης Nova 931.
29: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
30: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 1931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr novaradio.gr.
5: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε Θεέ μας ο Θεός.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Νόβα Radio. News Today.
15: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 9:31.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30. Nova 9.31. Nova 9.31. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: ζωή μου.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

τόσα κρυμμένα θα μοιραστώ. Θα σου πω πως αγαπάω, θα σου πω πόσο σε θέλω.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.